0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

FM 93.4. Στο καφενείο της ζωής μου όταν μπαίνω, η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια μπες και βγες. Πάνω στη χώβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει απ' τα όνειρα σκουριές. Στα τραπεζάκια μπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουurmb

μίλησα πολύ. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό. Στον τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταμπέλα με

κορώνα γράμματα η ζωή. Μα ίσως έχω επιλογή στο στήθος ο τύπος. Είναι απλά μια διαδρομή, μια μονάχος, μια μαζί. Στο βάθος κήπος, στο στήθος χτύπος. Γι' αυτό αν θες να ζήσεις κάτι, ζήσεις.

μου και σχήμα, λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα κοιμάμαι σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο.

Rocks FM 93.4.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: τώρα είναι 6.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

Ξαφνικά στις αρχές του 1970 ο κόσμος μαθαίνει ότι η ΔΕΗ που είχε αποφασίσει να προμηθευτεί έναν πυρηνικό αντιδραστήρα από τη Μεγάλη Βρετανία ξανασυζητούσε το θέμα για να λάβει οριστική απόφαση. Η είδηση δεν ήταν καθόλου ευχάριστη. Οι κίνδυνοι από τη λειτουργία αυτών των αντιδραστήρων ήταν πολλοί και κανείς δεν θα είχε ήσυχο το κεφάλι του αν δίπλα του υπήρχε ένα τέτοιο σύγχρονο μέσο αλλά και πολύ επικίνδυνο. Ανακοινώθηκε μία μέρα ότι αναμένονταν εκπρόσωποι της Βρετανικής Επιτροπής Ατομικής Ενεργείας για να δώσουν ένα τέλος στο θέμα της αγοράς γιατί είχε γίνει μία εμπλοκή. Η ΔΕΗ ήθελε να πάρει τον αντιδραστήρα δίνοντας ίσης αξίας ελληνικά καπνά, αλλά σε αυτή τη λύση είχαν αντιδράσει οι Βρετανοί καπνοβιομήχανοι. Κάποιες φήμες έλεγαν ότι αν ναυαγήσουν οι διαπραγματεύσεις θα προκηρυχθεί διεθνής διαγωνισμός για να λάβουν μέρος και άλλα κράτη. Οι επαφές του νέου Αμερικάνου πρέσβη Τάσκα συνεχίζονταν και εκτός των κυβερνητικών παραγόντων ψιθυριζόταν ότι θα έβλεπε και παλιούς πολιτικούς. Η κατάσταση ήταν περίεργη. Κάποιες πληροφορίες μιλούσαν για άνοιγμα της Ελλάδας προς το Ανατολικό Μπλοκ και δεν απέκλειαν να υπερκεράσει την Τουρκία που είχε δεχτεί την κάθοδο του Σοβιετικού στόλου στη Μεσόγειο. Ακόμη σημαντική ήταν και η επαναλειτουργία του κυκλώματος Αθήνας-Άγκυρας-Λευκοσίας για να βρεθεί κάποια λύση στο Κυπριακό που πάντα αποτελούσε ένα μεγάλο αγκάθι. Το 20ήμερο των εκπτώσεων το Φλεβάρι είχε προκαλέσει το ενδιαφέρον κυρίως στις Αθηναίες που πάντα υπέκυπταν στις διαφημίσεις που μιλούσαν για τιμές κάτω του κόστους. Αλόγιστες πατάλες δεν γίνονταν βέβαια γιατί τα χρήματα δεν περίσευαν. Έπρεπε να μείνουν και κάποια περιθώρια για τα αποκριάτικα γλέντια που για να μετάσχεις έπρεπε να πληρώσεις αλμυρές τιμές των κοσμικών κέντρων και των ξενοδοχείων όπου δίδονταν οι μεγάλοι χωροί. Οι Δήμοι στην Αθήνα, στον Πειραιά και στην Πάτρα ετοίμαζαν παρελάσεις με άρματα και μασκαράδες. Τότε καθιερώθηκαν μάλιστα και βραβεύσεις για τις πιο ωραίες αποκριάτικες διακοσμήσεις. Ένα από τα βραβεία θα έδιναν και στα καλύτερα τραγούδια της παλαιάς Αθήνας. Το μεγάλο γλέντι γινόταν πάντα στην πλάκα την πιο παλιά συνοικία της Αθήνας. Μέσα στο καταχύμωνο είχαν και την προσγείωση ενός Boeing 747 στο αεροδρόμιο του Ελληνικού. Μιλάμε για ένα αεροπλάνο με 18 τροχούς που μπορούσε να μεταφέρει 342 επιβάτες. Οι Αθηναίοι κατέβηκαν να το δούνε και η αμερικάνικη εταιρεία TWA ήταν περήφανη για το νέο της απόκτημα. Οι αρμόδιοι έλεγαν ότι ίσως το 1971 να δρομολογηθεί το νέο αεροπλάνο στη γραμμή Αθηνών Νέας Υόρκης.

Όλα όμως τα θεωρούσαν πιθανά κάποιοι και έφεραν παραδείγματα από την ιστορία. Στις 5 Απριλίου του 1970, στον κινηματογράφο της Οδού Σταδίου Ορφέας, έγινε μια αρκετά μεγάλη συγκέντρωση με την ευκαιρία της επετείου ενάρξεως του αγώνα της ΕΟΚΑ στην Κύπρο. Εκεί μίλησε ο στρατηγός Γρίβας. Οι Αθηναίοι τον θυμόντουσαν από την εποχή που αγωνιζόταν στα χρόνια της κατοχής στο Θησίο, όπου είχε ιδρύσει την οργάνωση Χ. Τον ήξεραν επίσης από τα ηρωικά χρόνια της οργάνωσης ΕΟΚΑ που πολεμούσε τους Άγγλους κατακτητές στην Κύπρο. Τότε ο Γρίβας ήταν γνωστός με το ψευδώνυμο Διγενής και δεν είχε σταματήσει να αγωνίζεται για την Κύπρο, κατηγορώντας μάλιστα τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο που είχε απορρίψει, όπως έλεγε, την Ένωση. Ο Γρίβας στην ομιλία του εκείνη ξαφνιάσε τους Αθηναίους, γιατί κατηγόρησε ανοιχτά τον Κωνσταντίνο Καραμανλή για τις αντιεθνικές, όπως ισχυριζόταν, συμφωνίες που είχε υπογράψει για το Κυπριακό. Παρόλο που το καθεστώς με τη λογοκρισία του και με άλλους τρόπους δεν επέτρεπε ανοιχτές συζητήσεις σε θέματα τέτοιου είδους, ο Ευάγγελος Αβέροφ, που ήταν επί Καραμανλή υπουργός των εξωτερικών, βγήκε και δήλωσε τότε ότι ο στρατηγός Γρίβας δεν πρέπει να τα λέει αυτά, γιατί είχε ενημερωθεί πριν αρχίσουν οι συνομιλίες για τις συμφωνίες και μάλιστα είχε δηλώσει ότι ο στρατιωτικός θα πειθαρχήσει σε όσα αποφασίσει η ελληνική κυβέρνηση. Στην αίθουσα του Ορφέα βρίσκονταν εκείνη την ημέρα της ομιλίας του Γρίβα πολλοί υποστηρικτές του καθεστώτος, που βέβαια έδειχναν ιδιαίτερα ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι από τα όσα έλεγε ο Διγενής για τον Καραμανλή αλλά και για τον Μακάριο. Από εκείνη την ημέρα άρχισε να αιωρείται το ερώτημα. Ο Γρίβας θα παίξει μια μέρα χωρίς να το θέλει το παιχνίδι των συνταγματαρχών? Η προπαγάνδα της δικτατορίας μιλούσε τότε για τον Μακάριο και άφηνε υπονοούμενα ότι είναι Ερυθρός Παπάς, Φιντέλ Κάστρο της Μεσογείου και διάφορα άλλα. Μέσα στην ασφυξία της πολιτικής σκηνής υπήρχε όμως και κάποιο γεγονός που έδινε μια διαφορετική εικόνα, μια νότα χαρούμενη, μια ίσως αισιοδοξία. Το κουκλοθέατρο του Μπάρμπα Μητούση γιόρταζε εκείνες τις ημέρες τα 30 του χρόνια και θύμιζε σε όλους πως τα ωραία πράγματα είναι βιώσιμα σε τούτο τον τόπο και πως τα όνειρα καρποφορούν και ακόμα πως οι αγνές προσπάθειες δεν πάνε πάντα χαμένες.

0: λοιπόν στην Κύπρο έγινε εκείνο τον καιρό απόπειρα δολοφονίας του Μακαρίου και δολοφονήθηκε ο Πολύκαρπος Γεωργάτσης. Στην Ελλάδα τα πράγματα δεν ήταν καθόλου πιο ήρεμα. Θα έλεγε κανείς ότι πολλοί βρίσκονταν σε κατάσταση πλήρους συγχύσεως. Ακούστηκε μια μέρα ότι ο Αριστοτέλης Ωνάσης πρόκειται να γίνει αντιβασιλεύς και η Τζάκη Κένετη, την οποία είχε παντρευτεί ο Έλληνας μεγάλο εφοπλιστής, θα γινότανε αντιβασίλισσα. Εκείνα που τρελάθηκε ο Ζωητάκης και η Ζωητάκαινα. Την απίθανε αυτή η είδηση, είχε γράψει μια γαλλική εφημερίδα, η France Demand. Πάντως, ανεξάρτητα από τα εκ του εξωτερικού προερχόμενα παραμύθια, κυκλοφορούσε και στην Αθήνα μια έντονη φήμη ότι ο δικτάτορ Παπαδόπουλος κάτι ετοιμάζει. Μετά το θάνατο του υπουργού Κώστα Μποβολίνη δεν τον είχε αντικαταστήσει. Κάτι φαίνεται περίμενε. Αυτό λέγαν πολλοί. Ίσως τα γεγονότα στην Κύπρο να τον εμπόδιζαν να προχωρήσει. Από την άλλη πλευρά, τα στρατοδικεία σε διάταξη μάχης.
1: Μια δίκη στο έκτακτο στρατοδικείο της Αθήνας προκάλεσε την αθηναϊκή κοινωνία. 35 γνωστοί και άγνωστοι Αθηναίοι παραπέμπονταν να δικαστούν για συμμετοχή στην παράνομη οργάνωση Δημοκρατική Άμυνα. Ανάμεσά τους ο δικηγόρος Χαράλαμπος Πρωτόπαπας, ο φοιτητής τότε Νίκος Κωνσταντόπουλος, ο καθηγητής Ισπαντίου Διονύσιος Καράγιοργας, ο επίσης δικηγόρος Χρήστος Ροκόφιλος, ο υφηγητής Γιώργος Μαγκάκης, ο εκδότης Βίκτορ Παπαζήσης και πολλοί άλλοι. Ορισμένα μέλη δεν είχαν συλληφθεί γιατί βρίσκονταν στο εξωτερικό, όπως ο δημοσιογράφος Αστέρης Τάγκος, ο Κώστας Σιμίτης, ο εφοπλιστής Νίκος Βερνίκος, ο οικονομολόγος Νικόλαος Δευλέπογλου, ο έμπορος Σπυρίδων Μερκούρης και ο σκηνοθέτης Ζίλντα Σεν και μερικοί άλλοι. Οι δικτάτορες είχαν τοποθετήσει παντού στρατιωτικούς, ακόμη και σε θέσεις που δεν δικαιολογούσαν μια τέτοια απόφαση, όπως ήταν τα κρατικά θέατρα. Την άνοιξη λοιπόν του 1970, τη Γενική Διοίκηση των Κρατικών Θεάτρων ανέλαβε ο υποστράτηγος Βασίλος Παξινός, που ήξερε 4 γλώσσες. Προηγουμένως είχαν ακουστεί τα ονόματα του Μιράτ, του Μπαστιά και του Μουζενίδη, αλλά ξαφνικά μπήκε και στο χώρο του θεάτρου στρατιωτικός. Δήμαρχος στην Αθήνα ήταν διορισμένος ο Ρίτσος, άλλοτε δημοτικός σύμβουλος. Τις μέρες εκείνες έδωσε το κλειδί της πόλης των Αθηνών στον αδελφό του Αμερικανού Προέδρου Νίξον, που ήρθε στην Αθήνα φιλοξενούμενος του Ελληνοαμερικάνου επιχειρηματία Τόμ Πάπας. Οι κολονοκιώτες που είχαν παρακολουθήσει σε όλες τις λεπτομέρειες τη μεγάλη κλομπή κοσμημάτων που έγινε στο σπίτι μιας κολονοκιώτησας της κυρίας Έιντζελ, ξαφνιάστηκαν όταν πληροφορήθηκαν ότι τα πιο πολλά βρέθηκαν στο εξωτερικό.

powergame.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G. Οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G. Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economy.

χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Ελευθερία λοιπόν το 70 και η αθηναϊκή ζωή συνεχιζόταν με τα λίγα ή πολλά ενδιαφέροντα. Σε 11 κινηματογράφους προεβλήθη η ταινία του Ντίνου Κατσουρίδη με τίτλο «Ένας Βέγκος για όλες τις δουλειές». Τότε οι φίλοι της 7ης τέχνης είδαν τον Σπάρτακο με τον Λόρενς Ολιβιέ και τον Γιάρκ Ντάγκλας, το δολοφόνο των γυμνών γυναικών με την εκρηκτική Ράκελ Ουέλς, τον Πάτον με τον Τζορτζ Σκοτ και πολλές ελληνικές και ξένες ταινίες.
1: Το πολυκατάστημα Μινιών διαφήμιζε πριν έρθει το καλοκαίρι τα γυαλιά ηλίου, γιατί είχε από τότε αρχίσει η μόδα με τις επώνυμες φίρμες. Ιζαμπέλ, Ναταλή, Ντάρλινγκ, Γκραν Πρι, Κομοντόρε, που είχαν από 135 έως 235 δραχμές, ποσόν καθόλου ευκαταφρόνητο. Όλοι ήθελαν να φοράνε γυαλιά της μόδας και κυρίως οι νεαροί και νεαρές που κατέθεταν αδιαμαρτύρητα τα σχετικά ποσά με τα οποία συνήθως εξαγοράζεται κάτι το μοντέρνο. Εκείνα που ήταν επίσης πολύ ακριβά ήταν τα απαραίτητα βέβαια ηλεκτρικά είδη για τον εξοπλισμό ενός σπιτιού. Ένα ψυγείο είχε ανάλογα με το μέγεθός του από 3.600 έως 6.250 δραχμές. Μια ηλεκτρική κουζίνα Ιζόλα ή Εσκιμό είχε 2.800. Ένα πλυντήριο 4.500 δραχμές και μια τηλεόραση από 5.800 δραχμές και πάνω.

Δεν ήταν λίγοι οι Αθηναίοι που αγόραζαν πρώτα τηλεόραση και μετά κουζίνα. Τη θεωρούσαν τόσο απαραίτητη. Είχε μπει για τα καλά στη ζωή της κάθε αθηναϊκής οικογένειας, παρόλο που τα προγράμματα δεν ήταν τόσο πλούσια. Υπήρχε τότε μόνο η κρατική τηλεόραση. Τα ιδιωτικά κανάλια δεν είχαν κάνει ακόμα την εμφάνισή τους. Είχαν συμπληρωθεί στα τέλη Μαρτίου του 1970 10 χρόνια από το θάνατο του ζωγράφου Μπουζιάννη και το Κολέγιο Αθηνών, τιμώντας τη μνήμη του, οργάνωσε μία έκθεση με τα πιο αντιπροσωπευτικά έργα του μεγάλου ζωγράφου. Το θέατρο Παπά αναγκάστηκε μια μέρα να διακόψει τις παραστάσεις του έργου «Αγάπη μου Ουάουα» με τον Κώστα Ριγόπουλο, γιατί ο πρωταγωνιστής έπαθε υπερκόπωση και παρουσίασε, όπως ανακοινώθηκε, μια παροδική διάλειψη μνήμης. Μια άλλη είδηση ενδιαφέρουσα από το θεατρικό χώρο ήταν και εκείνη που έλεγε ότι ο σπουδαίος ηθοποιός Μάνος Κατράκης επρόκειτο να ηγηθεί μεγάλου θεάσου musical σε θέατρο της Οδού Πατησίων. Η εθνική λυρική σκηνή ανήγγειλε για τις αρχές Απριλίου την όπερα «Η Υπνοβάτης» του Μπελίνη, με μουσική διεύθυνση του Βίρονα Κολάση, όπως και την όπερα «Μποέμ» του Πουτσίνη, με μουσική διεύθυνση του Διονυσίου Κούτσι. Μεγάλες αλλαγές έγιναν εκείνο τον καιρό και στα ελληνικά ταχυδρομεία. Από την 1η Μαΐου του 1970, η ταχυδρομική υπηρεσία θα λειτουργούσε με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας. Είχε αρχίσει η διαδικασία να μετατραπεί σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και θα λειτουργούσε με τα κριτήρια της ιδιωτικής οικονομίας.

0: Όμως δεν έχουμε μονάχα τα επιμέλους γεγονότα. Έχουμε και τις επώνυμες δίκες, οι οποίες περιμένουν τις αποφάσεις των στρατοδικείων ή βρίσκονται στη διαδικασία.
1: Στις 31 Μαρτίου έγινε η δίκη της εφημερίδας Έθνος στο έκτακτο στρατοδικείο Αθηνών. Κατηγορούμενοι ήταν οι εκδότες Νικολόπουλος Κυριαζής, διευθυντής Κώστας Οικονομίδης και ο αρχισυντάκτης Καψής. Μαζί τους δικαζόταν και ο άλλοτε βουλευτής και υπουργός κ. Ζήγδης για δημοσίευμα συνέντευξη που έθιγε, όπως έλεγαν τότε, το εθνικό θέμα της Κύπρου. Οι μάρτυρες κατηγορίες υποστήριζαν ότι το δημοσίευμα προκάλεσε ανησυχία στο κοινό. Οι μάρτυρες υπεράσπισης, ανάμεσα στους οποίους ο τέος πρωθυπουργός κ. Κανελόπουλος και οι τέος υπουργοί Μαύρος, Ράλης, Παπασπύρου και άλλοι, υποστήριξαν ότι η δίωξη και όχι το δημοσίευμα προκάλεσε ανησυχία. Στις 2 Απριλίου εκδόθηκε η απόφαση. Καταδικάστηκαν σε ποινές 13 μηνών έως 5 ετών οι 5 υπεύθυνοι του Έθνους και ο κ. Ζήγδης. Στην εφημερίδα επιβλήθηκε επί 5 μήνες στέρηση ατέλειας του δημοσιογραφικού χάρτου. Η δίκη αυτή οδήγησε κάποια ώρα στο κλείσιμο της εφημερίδας. Στο μεταξύ, η δίκη για τη δημοκρατική άμυνα συνεχιζόταν. Οι εφημερίδες δημοσίευαν ολόκληρες σελίδες με τα πρακτικά. Το ενδιαφέρον του κοινού είχε φτάσει να είναι πολύ μεγάλο, γιατί είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι καταθέσεις των δεκάδων μαρτύρων υπεράσπισης. Οι κυκλοφορίες των εφημερίδων αυξήθηκαν και φυσικά οι εκδότες έδιναν όσο μπορούσαν περισσότερα κείμενα από τις ενδιαφέρουσες πράγματι καταθέσεις. Η ζωή συνεχίζεται και οι δίκες δεν αφορούν πάντα πολιτικά ή στρατιωτικά θέματα, αλλά πολλές φορές και καλλιτεχνικά. Δύο συνθέτες έχουν καταφύγει στη δικαιοσύνη για να λύσουν τις διαφορές τους. Ήταν ο Βαγγέλης Πιτσιλαδής και ο Γιώργος Κατσαρός που συμβιβάστηκαν τελικά στο μονομελές πρωτοδικείο της Αθήνας για το θέμα που είχε δημιουργηθεί με το γνωστό τότε τραγούδι «Επιπόλεως». Ο Πιτσιλαδής είχε μηνύσει τον Κατσαρό ισχυριζόμενος ότι το ρεφρέν του τραγουδίου «Επιπόλεως» του Δευτέρου ήταν όμοιο με ένα δικό του τραγούδι «Το σιρτάκι της Αφροδίτης». Στις 30 Μαρτίου στο δικαστήριο, αφού εξετάστηκαν σαν μάρτυρες υπεράσπισης του Κατσαρού οι συνθέτες Κώστας Κλάβας και Τάκης Αθηναίος και σαν μάρτυρας κατηγορίας ο μουσικολόγος Βόκος, ακούστηκαν και τα δύο τραγούδια και τελικά ο Πιτσιλαδής δέχτηκε ότι τα κοινά σημεία των δύο τραγουδιών οφείλονταν σε σύμπτωση. Ένα ρεσιτά βιολιού του Τάτσι Αποστολίδη κερδίζει πολλά εγκόμια μουσικοκριτικών. Επιτυχία επίσης σημείωσαν εκείνες τις μέρες και κάποιες συναυλίες πρωτοποριακής μουσικής. Μία δόθηκε στο Ινστιτούτο Γκέτε με έργα Ξενάκη, Μαμαγκάκη, Λογοθέτη και Αδάμη. Το Θέατρο Τέχνης ετοιμαζόταν για τη νέα περίοδο 1970-1971 να εντάξει στο πρόγραμμά του δύο καινούργια έργα του κυρίου Σκούρτη, το Μακρυγιάννης και Επανάσταση στο τσίρκο του θείου Οργουέλη. Με επιτυχία πεζόταν τότε το έργο του ίδιου συγγραφέα Νταντάδες. Στο Θέατρο Αθηνών, ο Μιράτ με τη Ζουμπουλάκη έπαιζαν το απαγορευμένο τετράδιο. Στο Ακροπόλ εμφανιζόταν η Ρένα Βλαχοπούλου, ο Πάντζας και ο Σταύρος Παράβας στην επιθεώρηση «Νάτανε το 21». Ο Φέντης με την Καλογεροπούλου και τον Αλέξανδράκη έπαιζαν ένα έργο του Πυραντέλο στο Θέατρο Αλάμπρα. Λειτουργούσαν και τότε στην Αθήνα περισσότερα από 20 θέατρα. Και βέβαια οι αίθουσες δεν ήταν πάντα γεμάτες. Υπήρχε κρίση? Στο ερώτημα αυτό που έθεσε ο καλλιτεχνικός συντάκτης των νέων Γιώργος Πηλίχος, απάντησαν πολλοί πρωταγωνιστές. Όλοι μίλησαν για την ανάγκη να ανέβει η ποιότητα του αθηναϊκού θεάτρου.

0: Έχουμε όμως και τις κοσμικές μας εκδηλώσεις. Και πρώτα απ' όλα...
1: τα Καλλιστεία. Στο Κοσμικό Κέντρο Μονσενιέρ της Οδού Κεφαλινίας πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 4 Απριλίου 1970 η κοσμικότερη εκδήλωση της χρονιάς, που ήταν το Φεστιβάλ Ομορφιάς. Το οργάνωνε ο γνωστός συγγραφέας Κώστας Κοφινιώτης για την εκλογή της Μις και Στάρ Ελλάς 1970. Οι 12 υποψήφιες επρόκειτο να παρελάσουν με μαγιό και μίνι, γι' αυτό και τα τραπέζια του κέντρου κλείστηκαν την ίδια μέρα που έγινε γνωστό ότι τα Καλλιστεία θα γίνουν σε αυτό το κέντρο. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα είχε πολλές εκπλήξεις και η ορχήστρα που συνόδευε τους τραγουδιστές και τις τραγουδίστριες είχε μαέστρο το Γιάννη Σπάρτακο. Όσοι δεν πήγαν στα Καλλιστεία είχαν άλλες ευκαιρίες για ποιότητος ψυχαγωγία. Πήγαν στους κινηματογράφους, που πρόβαλαν την ταινία σταθμό στην ιστορία του, το West Side Story, που είχε κερδίσει 10 βραβεία Όσκαρ. Την ίδια εβδομάδα πεζόταν και η θρηλυκή ταινία Ζιβάγκο, με τον Ομάρ Σαρίφ και την Τζούλι Κρίστη. Και εκείνοι που για διάφορους λόγους δεν μπορούσαν να βγουν από το σπίτι τους ή να ξοδέψουν κάποια χρήματα, είχαν να δουν στην τηλεόραση των ενόπλων δυνάμεων το Peyton Place στις 8 το βράδυ, μια σειρά αμερικάνικη που κράτησε χρόνια και δεν εννοούσε να τελειώσει. Παράλληλα με τα γλέντια τους στα κοσμικά κέντρα και σε άλλους χώρους ψυχαγωγίας, οι Αθηναίοι είχαν αρχίσει να λατρεύουν τις εκδρομές. Για να γίνονται ευκολότερες, χρειαζόταν βέβαια ένα ιδιωτικό αυτοκίνητο. Έτσι σιγά, όλο και περισσότεροι γίνονταν ιδιοκτήτες γιοταχή. Οι αντιπροσωπείες κάθε μέρα πλήθαιναν. Είχαν έρθει και πολλά Ιαπωνικά που έκαναν και συχνές διαφημίσεις. Εξάλλου, εκτός των καινούριων αυτοκινήτων, υπήρχαν και τα μεταχειρισμένα, που ήταν ευκολότερο να τα αποκτήσεις γιατί ήταν βέβαια φθηνότερα. Είχαν αρχίσει επίσης να προσφέρονται με μικρή προκαταβολή και δόσεις. Μερικές ενδεικτικές τιμές μεταχειρισμένων την περίοδο εκείνη, δηλαδή την άνοιξη του 1970, είναι οι εξής. Αυτοκίνητο Chevrolet 1966, αυτόματο, σε αρίστη κατάσταση με ξένο αριθμό, είχε 40.000 δραχμές. Τότε τα καινούργια Σκόντα είχαν 79.000. Ένα Opel Record του 55-56, πωλείται προς 35.000 δραχμές. Ένα Dauphine Renault του 1961 το έβρισκες με 38.000 και μία BMW 700 είχε 50.000 δραχμές.

0: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Η σκοτεινή διαδρομή του Αφγανού που κατηγορείται για τον θάνατο της Βρετανίδας στην Κυψέλη. Από την προσφυγιά στην πυγμαχία, στις ΜΚΟ για τους πρόσφυγες, στον γάμο με την Αμερικανίδα και στο επίκεντρο μιας σκοτεινής υπόθεσης. Πώς ο σύζυγός του έδωσε απαντήσεις στο μυστήριο καταγγέλλοντας τον άντρα της, προσκύνημα στη Μεγαλόχαρη. Η συγκινητική επίσκεψη της Μαρίας Μενούνος και του Γιώργου Μπαρτζόκα στην Παναγιά της Τίνου. Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, το όνειρο που έγινε στάχτη. Σπαρακτική επιστροφή των κατοίκων στα καμένα σπίτια τους. Τι λέει ο ηθοποιός Τάσος Χαλκιάς για το σπίτι του που κάηκε. Γαριφαλιά Καλιφόνη, διακοπές στις Κυκλάδες χωρίς τον Μάστορα. Έμιλι Ρεταϊκόφσκι, το καυτό ελληνικό καλοκαίρι της. Το διάσημο μοντέλο μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους εικόνες από τις αποδράσεις της ελληνικούς προορισμούς. Απίστευτο, κέρδισε 1 εκατομμύριο στο λότο και πέταξε το δελτίο στα σκουπίδια. Πώς το βρήκε. On Time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες, γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς, αποκαλύψεις.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 7.

θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
2: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

0: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
1: Και τέρμα η σπατάλη.
3: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιαση.
4: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
5: Η ώρα είναι 9.

0: Η ώρα είναι 9.30.
1: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 10:30. Αυτό που θες, αυτό
1: θα βρεις. Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
2: Δεν υπάρχει!
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. delta360.gr.
3: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 0 76 100.
2: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Έλα μαζί μου και σπάστο.
0: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
2: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
3: Η ώρα είναι 12.

0: FM 93.4.
1: 173 people have been killed in suicide.

0: Συναγορά των Μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολιετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
1: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.

0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
3: Έλα, Αποστολή.
4: Έλα.
3: Λοιπόν, αυτό το τηλεφώνημα δεν είναι για να κάνουμε πλάκα. Τώρα που έχει γίνει αυτό με τα δύο τα κορίτσια που πηδήξαν από τη ταράτσα, δεν έχει πάει πολύ καλά αυτό. Σκέφτομαι ότι ζούμε σε μια κόλαση, ότι είναι ένα νήμα που ενώνει όλα αυτά τα συμβάντα που φαίνονται τυχαία στη ζωή μας. Τα κορίτσια αυτά, όπως η Κυριακή, όπως οι γυναίκες στη Ιολάντα, απλά παίξανε με τους κανόνες ενός συστήματος. Η μία να πάει στην αστυνομία, η άλλη να πάει στη δουλειά, η άλλη να έχει όνειρα να περάσει μια σχολή και να πιάσει δουλειά, να παίξει με τους κανόνες ενός παιχνιδιού που είναι φτιαγμένο εναντίον της.
5: Ναι, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
5: Παραπολιτικά.
4: Ναι, ναι.
5: Καλησπέρα, Τερζάνης ο Βάγγελος ονομάζεται. Τηλεφωνώ εκ μέρους της ΟΣΤΙΚ. Θα θέλαμε να βγάλουμε μια ανακοίνωση.
4: Για βγάλτε.
5: Λοιπόν, η ΟΣΤΙΚ, όπως γνωρίζετε, είναι η ομάδα στήριξη Ηλία Κασιδιάρη και θα θέλαμε να βγάλουμε μια ανακοίνωση για τον άδικα καταδικαστέντα αρχηγό μας.
4: Ωραία.
5: Λοιπόν, έχω να πω.
4: Έχω να πω ότι ο Μελιγαλάς δεν είναι μακριά για αρχή.
5: Αυτό ακριβώς, ρε Αποστολή, με κατάλαβες, ρε που... Λοιπόν, το μόνο που έχω να πω για αυτά τα ζώα είναι όχι φυλακή στους εθνικιστές, μόνο Μελιγαλάς. Αυτό έχω να πω.
6: Γεια σου.
4: Γεια. Yeah.
6: Αλλάζω εισιτήριο για φεστιβάλ με φετού. Για το φεστιβάλ αναιρέσεις με εισιτήριο για την παράσταση Τσολιάς and the Cholla Band.
4: Made ζητήσαμε.
6: Made, ζήτησε, δεν έχουμε made.
4: Ε, και τι να κάνω, θα πάω που να είναι για να σε έρθει στην παράσταση τσάμπα, όχι.
6: Όχι, καλά.
4: Made, έχει made.
6: Συγγνώμη, το δώσω το made για να το αλλάξω για τον Τσολιά. Θα δώσω εγώ 80 ευρώ για να μου δώσει 7.
4: Ωραία, σου δώσω 4 εισιτήρια.
6: Όχι, σου είπα. Αναιρέσεις με τέτοιο. Ή για λεφτά είναι πάνω κάτω.
4: Ξέχνα το.
6: Καλά.
7: Έλα ρε γιατρέ, πού είσαι, γεια σου Αποστολή.
4: Γεια χαρά.
7: Γάνο κουνού εδώ. Ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι ειλικρινά. Μα την Παναγία δηλαδή, γιατί ακούω τόσο καιρό και δεν ήθελα να σε ενοχλήσω. Μα με τα χθεσινά μου σπάσανε τα νεύρα. Πόσο πάτο είχε αυτή που τάνα κοινωνία ακόμα, για πες.
4: Φαίνεται να έχει. Και αφού έχει, οφείλουμε να το ξύσουμε όπως καταλαβαίνεις.
7: Τι το μάρια είναι αυτά που πήγανε και υποστήριξανε το.
4: Ε, κοίταξε να δεις, κάπως βγαίνουν όμως και οι Αδόνιδες, κάπως βγαίνουν οι Μητσοτάκηδες. Κάποιοι τους ψηφίζουν, να ποιοι.
8: Εμείς σήμερα πληρωθήκαμε, ήρθαμε να πούμε και ένα ευχαριστώ για τη μισθοδοσία μας, ενώ καθόμαστε, δεν δουλεύουμε, ήρθαμε να στηρίξουμε το αφεντικό μας.
7: Ε, γι' αυτό πες του γυμναστηριακού έφυγα, βρε μαλάκα, για να σώσω το παιδί μου, καραγκιόζι.
4: Α, μην τσακώνεσαι τώρα, μην ψάχνεις ευκαιρία εσύ.
7: Τσακώνομαι, μα όταν έχεις κάτι τέτοια άτομα και υποστηρίζουν ακόμα Μητσοτάκη, αλλά κοίτα, μην του πειράξουνε το κουτάλι με την Uber, είδες τι σου είπε. Α, όχι, λέει ο κυρανάκης, δεν συμμορφώσουν και τέτοια. Έτσι να το πάμε, δηλαδή, ο καθένας κοιτάζει την κολάρα του.
4: Όπως βλέπουμε, ναι. Και πάει πολύ καλά αυτό, παιδιά. Μπράβο, μακροημέρευση του λαού βλέπω.
9: Γεια σας.
4: Γεια σας.
9: Γεια. Είμαι ο Κώστας Παπαδόπουλος και είμαι ποδοσφαιρικός ατζέντης πολλών παιχτών στη Β' Εθνική. Είπα το γιο σας να παίζει και έχει πολλές δυνατότητες. Έχετε λίγο χρόνο.
4: Ναι, θα ήθελα να με ενημερώσετε για τις δυνατότητες του γιου μου.
9: Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, ψάχνω ταλέντα για ποδοσφαιρικούς συλλόγους και ακαδημίες.
4: Πάρ' το ταλέντο! Ένα μηδέν μαλακά!
9: Καλύτερους παίκτες. Μια ερώτηση. Έχει ο γιο σας συμβόλαιο με κάποια ομάδα?
4: Ναι, πολλά.
9: Αλήθεια. Ωραία. Ξαφνιάστηκα λίγο. Τον είδα να παίζει την άλλη μέρα και μου άρεσε πάρα πολύ και θα ήθελα να.
4: Έπαιζε την άλλη μέρα.
9: Ποδοσφαιρικούς συλλόγους οι οποίοι ίσως του προσφέρουν συμβόλαιο. Θα σας ενδιέφερε.
4: Θα με ενδιέφερε πολύ, αγαπητέ. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό?
9: Λοιπόν, θα είστε σε θέση να απορρίψετε την προσφορά όποτε θέλετε να σας αρέσει.
4: Να, αυτά δεν μπορώ, τα αρνητικά.
9: Πρώτα με τους γονείς και όχι με τα παιδιά. Όπως το βλέπω, δεν έχετε τίποτα να χάσετε.
4: Δεν έχω τίποτα να χάσω. Παρακαλώ, κάντε μου την πρόταση. Παγώσαμε. Δεν είχαμε έτοιμη απάντηση. Πάτα το chat.
9: Αλλά θα ήθελα να έχει και τη σωστή συμπεριφορά. Χωρίς να τον ενδιαφέρει η δόξα, τα λεφτά και άλλα.
4: Τον ενδιαφέρει η δόξα, τα λεφτά και άλλα. Λυπάμαι πολύ. Κοκομπλόκο, πάθαμε!
9: Πολύ ωραία. Ένα πράγμα ακόμα. Για να είμαι σίγουρος. Το όνομα του γιου σας είναι Σοφοκλής Καρακίτσος, σωστά?
4: Όχι, Πυγμαλίων Πριτσαπίδουλας.
9: Συγγνώμη, λυπάμαι πάρα πολύ.
4: Κι εγώ!
9: Πρέπει να σας έκανε φάρσα ένας φίλος σας.
4: Αχαχαχα! Τρομερό το γέλιο!
10: Έλα, μωρή Λουλού.
4: Οπα.
10: Τι έγινε?
4: Πού είσαι εσύ, κρυωμένος είσαι?
10: Όχι, ρε φιλαράκι, εδώ έκανα τσιγαράκι τώρα. Να φούντα καφέ και Ελληνοφρένεια μεσημέρι μια η ώρα, να μία με δύο.
4: Μα είναι στην ηλικία σου να κάνεις τέτοια πράγματα?
10: Εγώ, αυτό με κρατάει ζωντανό να μου, τι λες τώρα?
4: Α, οκ.
10: Okay. Πάω, σου λέω 4 χιλιόμετρα, κάνω ορεινή πεζοπορία πάνω στο βουνό, μπατονέτα και τέτοια, σου λέω τέτοια.
4: Μπατονέτα, τι μπατονέτα για τα αυτιά?
10: Αυτά μπατών, πώς τα λένε, μωρέ, τις μαλακίες που
4: έχουν. Α, μπατ, το κάνεις, εμείς σε βλάχος και δεν το ξέρεις, τέλος πάντων.
10: Εντάξει, ρε φίλε, δεν ξέρω και καλά αυτά τα γράμματα, τα κολυμπογράμματα.
4: Να σου πω, και κολυμπάς και τώρα που είναι το κρύο του Τσουκτερό.
10: Εγώ μπαίνω, η θάλασσα με μαλάκα έχει 20 βαθμούς να πούμε. Και τι έγινε, βγήκες έξω να άμεσα, σκουπίστηκες, φόρεσες ένα φουτεράκι, είσαι κομπλέ να πούμε. Μετά ξέρεις το σώμα σου καίει.
4: Και είσαι καυτός, είσαι καυτός μετά.
10: Ναι.
4: Ωραία, μίλα μου λίγο ακόμα.
10: Φίλε, καλά τα καταφέρνω. Να σου πω, ρε φιλαράκι.
4: Έλα, λέγε.
10: Για το θέμα Καριστιανού τώρα, ρε φίλε, ξέρεις, είμαι πολύ στεναχωρημένος να πούμε. Καταφέραν τελικά τα καθήκια, ακόμα δεν έχει ανακοινώσει κόμμα, ακόμα στη σκέψη είναι. Χτυπάνε τους συνεργάτες της. Έχω κι εγώ τις απορίες μου, δεν μπορώ να πω να πούμε. Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα και έχουμε καταλήξει.
4: Κοίταξε να δεις, δεν έχουμε δει τίποτα, κάτι έχουμε ακούσει όμως.
10: Ναι, ρε φίλε, έχουμε ακούσει, αλλά.
4: Απ' την ίδια.
10: Το έχεις δει στην πράξη, έχεις δει τους συνεργάτες, έχεις παρουσιάσει θέσεις. Είναι, όπως λένε, άπειροι πολιτικός.
4: Κάποιες θέσεις ακούω να παρουσιάζονται πάντως.
10: Εντάξει, ρε φιλαράκι, συμφωνώ.
4: Όχι, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Άμα είναι να αρχίσουμε με εκπτώσεις από το ξεκίνημα, να το χέσω.
10: Όπα, όπα, όπα. Δεν είναι εκπτώσεις. Δεν έχουμε δει πρόγραμμα καταρχάς.
4: Και ούτε θα δεις πρόγραμμα. Η άλλη έχει βγει με στη Βουλή και δεν είχε πρόγραμμα η ζωή.
10: Εντάξει, συμφωνώ σε όλα αυτά να πούμε. Γάμω το κερατό μου, αλλά αυτό που με λυπεί, χέστο, δεν θα καταλήξουμε εκεί. Αυτό που με λυπεί είναι ότι αυτή που μέχρι πριν από λίγο δεν προλάβε να ανοίξω στόμα της να πούμε και την εκτιάσαν η κυρία Καριστιανού, τώρα λένε η Καριστιανού, ξέρεις.
4: Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι μόλις άνοιξε το στόμα της όλα υπόθηκαν. Γιατί πρόλαβε να το ανοίξει και να πει αυτά που είχε να πει τα συντηρητικά.
10: Ναι, συγγνώμη που δεν, δηλαδή ζητώ συγγνώμη εκ μέρους της που δεν είναι εμπειρος πολιτικός να προσέχει τι λέει να πούμε και πετάει ό,τι να είναι. Ειδικά στο θέμα των αμβλώσεων όμως.
4: Μ' αρέσει που είσαι πάντα πρόθυμος εσύ να μασίσεις. Αυτό μ' αρέσει πάντα.
10: Ρε φιλαράκι, σου έχω πει, θα την κάνω τη μαλακία μέχρι να βρω τη μαλακία που θα πετύχει.
4: Τις δοκιμάζεις όλες όμως, αυτό είναι το θέμα.
10: Τι να κάνω, ρε φιλαράκι, σου λέω τελευταία πούτσα που θα κάνει με τον πούτσι τον καζάκι και τον ελέω πούτσι για κανέναν άλλο λόγο, για τη συμπεριφορά του και μόνο απέναντι σε μένα. Γι' αυτό το λέω πούτσι, γιατί ήταν πούτσι για τη συμπεριφορά
4: του. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να πω, έχεις φάει το κεφάλι σου κιόλας και γυρεύεις την καινούργια αυταπάτη. Αυτό μ' αρέσει σε σένα.
10: Άμα δεν μπεις μέσα στον δρόμο, να μην τον κολόδρομο και λάστι θα φας και σκατά θα φας, αλλά σου έχω πει ότι μέσα στα σκατά, μέσα σε αυτό το γαμμένο το επάν βρήκα ανθρώπους διαμάτια, αδερφούλη, που με τιμάνε ακόμα με τη φιλία τους. Απίστευτοι άνθρωποι, δεν μπορείς να φανταστείς. Επιπέδου Καλαμούκι και τέτοια τώρα και Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
4: Α, μεγάλο επίπεδο, μπράβο, συγχαρητήρια. Πολύ ψηλό το επίπεδο.
10: Να θέσω στο ακροατήριο 2-3 ερωτήματα για το θέμα των αμβλώσεων.
4: Θέσε.
10: Ωραία. Το πρώτο ερώτημα είναι το εξής. Ειδικά σε αυτούς που έχουν γίνει γονείς, το πρώτο χτσουχουτσουχουτσουχουτσου που ακούσανε στο πρώτο υπερηχογράφημα. Αυτό τι το θεωρήσανε? Ότι είναι ένας ζωντανός οργανισμός ή ότι ήταν απλά ένα σπερματοζωάριο και ένα οάριο που κάνουν φασαρία? Ένα αυτό το κρατούμενο. Δεύτερο, με στοιχιώνει κάτι που είχα ακούσει από τη μάνα μου. Η μάνα μου είχε 4 παιδιά. Φίλε, ήταν κομμουνιστές και γυμνένοι γάμισε τα σταχοπή. Λοιπόν, γιατί είχε πάει και είχε κάνει μια έκπτωση 4,5 μηνών και την άκουσα την κουβέντα που έλεγε με την αδερφή της. Μου λέει, μωρή της, λέει, τι έκανε? Λέει, πήγα, λέει, και μου βάλε χέρι ο γιατρός. Μωρή, κακούργα, το σκότωσες. Κοίτα τα κομμάτια του. Θέλω λοιπόν να σταθώ σε αυτό το σημείο. Από ποιο σημείο και μετά γίνεται άνθρωπος? Από ποιο σημείο και μετά έχει δικαιώματα? Αυτά είναι απορίες που έχω και θέλω κάποιος να μου τις λύσει.
4: Λοιπόν, υποθέτω ζωή το λογίζουμε από όταν γεννιέται κάποιος.
10: Ωραία.
4: Από τότε το λέμε ζωή και δικαιώματα θεωρώ από τότε.
10: Ωραία.
4: Όχι.
10: Οπότε μια κοπέλα μπορεί να διακόψει την κύση και στον 6ο μήνα και στον 7ο.
4: Και στον 9ο μήνα, ναι, βέβαια.
10: Ωραία, εντάξει. Αυτό είναι μια άποψη. Εγώ, φίλε, δεν ξέρω, έχω τις επιφυλάξεις μου.
4: Εσύ να έχεις τις επιφυλάξεις σου για το δικό σου σώμα.
10: Τέλος πάντων, θα έρθω να σε δω σε αυτή τη γύρα, φίλε.
4: Άντε, σε περιμένω.
11: Έλα, κουνούμα, λε.
4: Έλα.
11: Σιγά, 300 χρόνια σε παίρνω.
4: Σιγά, μωρέ, υπερβολές.
11: Έλα, σου πω κάτι. Σου είχα πει πιο παλιά, για συνομιλία μας, ότι ζούμε το φασισμό των ηλιθείων. Τι, μετά ισχύουν τα συνωμοτικά, ότι βγάζουν όποια κυβέρνηση θέλουν. Δεν μπορεί να είναι τόσο ηλίθιοι οι Έλληνες που να ψηφίζουν τον Άδωνη, τον Πλεύρη, τον Βορύδη, όλα τα κουμπικά απολυφάντια, όλα αυτά τα σκύβια. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο, στους νέους να συμμετάσχουν οι νέοι, να εξηγηθούν. Δηλαδή, εντάξει, οι παλιές γενιές του Πολυτεχνείου. Μπορεί να κάνει αυτό το λάθος τους, αλλά τουλάχιστον είχα συμμετοχή στα κοινά, κάνανε κάτι. Σήμερα οι νέοι μου φαίνεται πιο αδιάφοροι, ρε φίλε. Τι να πω, έχω απογοητευτεί. Δηλαδή, εάν μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω, φίλε μου, ένα αεροπλάνο και μια μαύρη πέτρα πίσω, σε αυτόν τον κολότοπο που λέγεται Ελλάδα, και στους σκατοέλληνες. Γιατί είμαστε και σκατοφιλοί, ρε. Λέει, άκουγα τώρα την άλλη που πέταξε τα πράγματα και τα πήρα λοδαπός και την ενόχλησε αυτό.
12: Έχεις τον άνθρωπο διώρης και τον βασανίζεις.
13: Γιατί μου πήρε τα κεφαλάρια.
12: Τα κεφαλάρια που ήτανε?
13: Εκεί ήτανε.
12: Πεταμένα.
13: Εκεί δεν είναι πεταμένα, τα πάρει ο Δήμος.
11: Αφού τα έχω πετάξει, είναι να πάρει ο άλλος να βγάλει ένα μεροκάμα του.
4: Αυτό είναι το θέμα της. Να μην τα πάρει ο ξένος.
11: Ναι, να ψοφήσεις κάτι για τον γείτονα που λένε.
14: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα, καλό μεσημέρι.
4: Επίσης.
14: Να σου πω, τι λέει ο Χατζηθάφτης, πώς το λένε.
15: Χατζηθάφτη.
14: Αυτός που έχει δύο ένσημα, να κουμπίσουμε πάνω τις ελπίδες του και τα νέα παιδιά.
15: Είμαστε η δύναμη εκείνη η πολιτική, στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα.
16: Τη βάψαμε.
4: Εντάξει, δύο ένσημα, έτσι, να τιμήσουμε και τα ένσημα του ανδρός.
14: Τα δύο. Και εμείς που είχαμε 15.000 και πήραμε, να μην σου πω τι πήραμε γιατί είναι τα εγγόνια μου εδώ, καταλαβαίνεις τώρα, ναι, τέλος πάντων. Γιατί δεν ντρέπονται τουλάχιστον να τα λένε αυτά τα πράγματα. Δεν
4: τώρα μιλάμε για νεοδημοκράτη κομματικού σωλήνα, αν ντρέπεται, μάλιστα. Ωραία ερώτηση, μπράβο.
14: Εντάξει, ρε, εσύ Αποστολή, τι να κάνει, τι να πω και εγώ από αυτά που ακούω, με βγάζει έξω από τα ρούχα μου.
4: Εντύσου λίγο.
17: Αποστολή,
4: ναι.
17: Ο Τσίπρας κυβέρνησε και έκανε ορισμένα σφάλματα, σωστά.
4: Δεν έχω αυτή την γνώμη, αλλά οκ. Okay. Άμα εσύ λες ότι έκανε σφάλματα, έκανε.
17: Εγώ σου λέω πως το έχω μέσα στο μυαλό μου. Όμως αυτή τη στιγμή, επειδή άκουσα το Μητσοτάκη για τις ρυθμίσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες, εγώ μπορώ να συγκρίνω τον Τσίπρα που έκανε 120 δόσεις, αλλά έκανε διαγραφή χρεών 65%.
4: Και εγώ αυτά έχω στο μυαλό μου, ότι έχει κάνει καλά ο Τσίπρας. Τον έχω με καλό πρόσημο. Δεν τον έχω ότι έχει κάνει μαλακίες.
18: Για την έξοδο από την Μνημονιακή Επιτροπή.
17: Άκουστε.
4: Ούτε ότι είναι ξεπουλιτάρι και έκανε τα ίδια με τους άλλους, τις ίδιες πολιτικές, με αριστερά πρόσημα.
17: Καταρχήν είναι ξεφτύλα.
4: Όχι, ενώ δεν τον έχω στο μυαλό μου για κάτι τέτοιο. Τον έχω ότι τα πήγε καλά, έκτακτα.
17: Θα με αφήσεις να μιλήσω ή να κλείσω τη γραμμή.
4: Κανένα πρόβλημα, ό,τι θέλεις.
17: Λοιπόν, άκουσε. Ο Τσίπρας έκανε χρεών 65% και 120 δόσεις.
4: Α, μωροψυχούλης.
17: Και πρόσεξε, έκανε διαγραφή χρεών τα πανωτόκια και τα επιπλέον. Η σύνταξη εγώ που θα πάρω τώρα είναι κανονική. Απλά το λέω να το ακούνε οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Εγώ σας έχω πει γιατί εχθές στον ακροατή δεν του είπες ψήφισε κουκουέ. Ντρεπόσουνα να του πεις ψήφισε κουκουέ και του λέγεις μαλακίες για τη Λατινοπούλου.
4: Εγώ τι είμαι να πω να ψηφίσει κουκουέ, τι ο Κουτσούμπας είμαι να πω. Αυτά θα τα πει ο Κουτσούμπας.
17: Εμένα όταν με ρωτάνε οι πελάτες μέσα στο ταξί επειδή κάνω προπαγάνδα λέω ψηφίζω Τσίπρα. Κατευθείαν. Mm-hmm. Με το που πιάνουμε πολιτική συζήτηση λέω ψηφίζω Τσίπρα. Κάνω πρόταση. Δεν λέω αερολογίες. Ψηφίζω Τσίπρα. Για την εφορία.
4: Μα είναι αερολογία από μόνο του αυτό. Αλλά τέλος πάντων, ναι, οκ. Okay.
17: Ξαναλέω όμως, εγώ σαν ψηφοφόρος έχω ένα μέτρο σύγκριση. Συγκρίνω το Μητσοτάκη που έβαλε την τεκμαρτή φορολόγηση και θέλω να πω και κάτι άλλο γιατί λέει ο Καλαμούκης ότι όλοι είναι ίδιοι. Κύριε Καλαμούκη, βάλε μου σε παρακαλώ μέσο όρο πόσο ΦΠΑ εισέπραξε ο Τσίπρας και πόσο ΦΠΑ μέσο όρο έχει εισπράξει ο Μητσοτάκης.
19: Ό,τι του φανεί, του λόγω στεφανεί.
17: Εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης μπορεί να έχει πάρει και τριπλάσιο ΦΠΑ. Ας βάλει στατιστική υπηρεσία. Πόσο εισέπραξε ο Τσίπρας ΦΠΑ και πόσο ο Μητσοτάκης.
19: Ό,τι του φανεί, του λόγω στεφανεί.
17: Για να μας πει ο Καλαμούκης μετά ότι όλοι είναι ίδιοι. Όχι φίλε, ΦΠΑ εισπράξανε και οι δύο. Πόσο εισέπραξε ο καθένας. Επίσης, επειδή μιλάτε για το χρηματιστήριο ενέργειας, πόσο είχε το ρεύμα επί Τσίπρα που ήταν το χρηματιστήριο ενέργειας και πόσο είναι σήμερα με το Μητσοτάκη πάλι με χρηματιστήριο ενέργειας.
19: Είμαστε ένα βήμα πριν από το ταπνί, ό,τι του φανεί, του λόγω στεφανεί.
17: Σ' αγαπώ πολύ μωρό μου, σ' αγαπώ.
4: Το ξέρω, δεν μπορείς να ξεκολλήσεις.
17: Καύλα μου εσύ, καύλα μου.
4: Ναι, ναι, γεια.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
20: Φωνή λαού.
4: Οργή Θεού.
20: Όχι ακόμα. Έχω ένα προβληματισμό, σύντροφε.
4: Τι προβληματισμό έχεις?
20: Έχουμε τα στενά του Ορμούζ, τα οποία είναι στενά και δεν περνάνε.
4: Είναι στενά.
21: Τα στενά του Ορμούζ είναι πάρα πολύ στενά.
20: Έχουμε το Σκατάρ, έχουμε τα Αραμιράτα, τα Κακομιράτα, το Μάντογκρου. Εμείς εδώ στην Ελλάδα από την εποχή της Επαναστάσεως του Γεώργιου Παπαδόπουλου έχουμε πετρέλαιο εκεί στη Θάσο. Γιατί να το πληρώνουμε ακριβά?
4: Έλαντε.
20: Έχει πάρει φωτιά ο πισινός μας. Παίρνω μήνυμα εκεί προ τη μεριά που είναι εκεί το χαβουζόρεμα. Μητσοτάκικο και αφού έχει δηληστήριο στη Σικελία, δεν θέλουμε το δικό μας πετρέλαιο να το δηληστήσουν για να το φέρουν εδώ για τον φτωχό λαό. Εγώ μόνος μου, γεια.
4: Η καούρα τους είναι ο φτωχός λαός, ναι, καλά το πες.
20: Από Τσόλι.
4: Έλα, αστιατόρα.
20: Τι κάνετε από Τσόλι μου?
4: Τι θες?
20: Δεν κατάλαβε το μαλάκα κάποια στιγμή.
4: Ναι, ναι, ο χιουμορίστας, ο γνωστός. Ο Χουντέος.
20: Ποιος Χουντέος, ρε παπάρα? Έχεις καιρό να μ' ακούσεις, ρε μαλάκα.
4: Ο Σιριζέος είσαι.
20: Μπράβο, ρε φιλαράκι.
4: Έλα, μωρέ. Τώρα που είσαι, πού έχεις καθεί?
20: Άστο, γάμισε το, τι να σου λέω τώρα, μεγάλο story.
4: Ωραία, άστο αυτό, πού έχεις βρεθεί?
20: Στα ίδια, μονοπάτια έχω βρεθεί.
4: ΣΥΡΙΖΑ.
20: Όχι, ρε μαλάκα, τι ΣΥΡΙΖΑ, είσαι σοβαρός, ρε.
4: Εγώ, εσύ.
20: Ενόψη.
4: Επειδή είσαι εσύ σοβαρός, το λέω.
20: Ενόψη, είναι δυνατόν να μελετώ τέτοια πράγματα? Ήταν να ανακοινώνει το καινούριο του κόμμα ο ηγέτης, ο Μέγας.
22: Ο θεριστής. Ο θεριστής έρχεται.
20: Α. Και με ρωτάς αν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Έλα ρε, σοβάρεψε ρε.
4: Ναι, δεν ξέρω, έχουν περάσει διάφορα τώρα. Ο Κασελάκης, του ένα τ' άλλο, είναι αριστερά.
20: Όχι, όχι.
4: Σε έχω βρει και σε χάνω.

0: ήμουν απλά ξενερωμένος. Τώρα όμως έτσι μια αμυδρά, ένα φως ελπίδας αναδύεται σε αυτό το συμφερτό.
1: Ναι, ναι, μια ελπίδα από τα παλιά που την είχαμε ανάγκη.
2: Η ελπίδα έφτασε!
3: Έφτασε! Έφτασε!
0: Ένα φευγιό, ναι, από το ζόφο.
1: Ναι.
0: Το βλέπεις, έρχεται, έρχεται.
1: Από το ζόφο σε ζόφο που λέμε.
0: Δάσε ρε μαλάκα. Άρε που είστε εδώ σε γαμίσω από εδώ και πέρα μαλάκα από τσέπολη, ε. Με αγάπη πάντα. Με
1: ναι,
0: αγάπη
1: ναι,
0: πάντα.
1: Ξέρω, ξέρω.
0: Ναι, να με περιμένεις.
1: Περιμένω, πώς και πώς.
4: Ναι, καλημέρα σας. Να θυμίσω και ο Γαϊνστάιν έγραφε στο Βενιζέλο να μην κυνηγάει τους κομμουνιστές, αλλά να θυμίσω και τον Τρομάρα, το θείο.
1: Για όλα έχεις μια ιστορία που να κολλάει.
4: Τον σκοτώσανε στο πρώτο Αντάρτικο και τον σκοτώσανε οι Ιταλοί, αλλά και εκεί κάποιος τον κάρφωσε. Ήταν Παλαιστής αυτός. Πάμε τώρα.
1: Δική μας εδώ δοσύλλογοι θα ήταν, είχαμε καλούς δυνατούς.
4: Τώρα ανακοίνωσε η NASA ότι έχουν δει, λέει, στο διαστημικό σταθμό UFO. Το έκανε επίσημα ανακοίνωση η NASA, είναι καλό αυτό. Έκανε δεύτερη πάλι ο Τραμπ, ξεκινά και τα αποκαλύπτει και μέσα στο κογκρέσο λένε και για μη γήινα σώματα.
1: Θα τον αφήσουν όμως, θα τον αποκαλύψει, γιατί τα ξένα κέντρα δεν τον αφήνουν, αγαπητέ, δεν τον αφήνουν τα ξένα κέντρα και δεν μπορεί να κάνει χαΐρι. Δεν έχεις ακούσει ακουστικό, είμαι σίγουρος. Το βάζεις μόνο στο μικρόφωνο να μιλάς και δεν ακούς, είμαι σίγουρος. Έτσι όμως δεν θα γίνει γόνιμη κουβέντα και μαζί σου θέλω μόνο γόνιμες κουβέντες. Λυπάμαι πολύ, για.
5: Έλα, Προσέλη μου.
1: Έλα.
5: Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι, γιατί και εγώ έχω μπερδευτεί πολύ με αυτό το θέμα. Είναι γι' αυτό που είπε ο Στήλιος της Αξιλιούπολης, που ήταν καταπληκτικός, εντάξει, συγκλονιστικός, δεν πάω από τίποτα παραπάνω. Είπε σε κάποια φάση για τις πλαστικές influencer, δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
1: Ναι, ναι.
5: Ναι, είπε ότι η κοινωνία, ρε παιδί μου, προωθεί τις πλαστικές influencer. Αυτό θέλω να μου πεις και εσύ, ρε, επειδή και εγώ είμαι μπερδεμένος με αυτό το θέμα. Ποια η θέση σου για αυτό το θέμα, δηλαδή όλο αυτό το πράγμα να βγαίνει ακρίτα και να νοιάζεται για τις visitors που ήταν στο Ντουμπάι και να λέει στοχοποιούν τα κορίτσια μας. Αυτό το θέμα το ότι η γυναίκα είναι ελεύθερη να διαθέσει το σώμα της όπως θέλει, από τη στιγμή που ξέρουμε ότι αυτά είναι κάποια πρότυπα εντελώς καπιταλιστικά, αμερικανοευρεόφερτα, ότι κοίταξε ότι για τα λεφτά τα κάνεις όλα, για τα λεφτά ξεφτιλίζεσαι, για τα λεφτά θα κάτσεις να σε κατουρίσει και να σε χέσει ο άραβας και είσαι πετυχημένη. Δεν είναι πετυχημένη η κοπέλα που δουλεύει σερβιτόρα, δεν είναι πετυχημένη η κοπέλα που δουλεύει σε ένα καφέ, δεν είναι πετυχημένη η κοπέλα που έχει δύο πτυχία στα παιδαγωγικά. Από την άλλη, επειδή θέλω να είμαι και δίκαιος και θα ήμουν πολύ αχάριστο να μιλήσω μόνο αρνητικά για τέτοιες κοπέλες. Έχω γνωρίσει κάποιες κοπέλες που κάνουν αυτό και οι οποίες είναι ευγενέστατες, είναι φιλικότατες, τους πηγαίνω στις παραγγελίες φιλικές με τεράστιο φιλοδόρημα και μου λένε γιατί σέβεσαι τις γυναίκες και μου τις φάει κάποιοι μαλάκες άντρες. Εκείνο ο ξεφτύλας ο σεξισμός. Εγώ στη θέση σου θα έμπαινα. Τι να πεις ρε καράγκιος, για αυτές έχουν όποιον θέλουνε με όσα φράγκα θέλουνε. Την ευγένεια και το σεβασμό ζητάνε. Αλλά από εκεί και πέρα το κάποιες γυναίκες και είναι και μια πολύ γνωστή η οποία βγάζει τα λεφτά έτσι και ξεφτυλίζει τον κόσμο. Λέει ο ξεφτύλας ο ντελιβεράς, ο ξεφτύλας ο σερβιτόρος, ο ξεφτύλας ο υπάλληλος Αιτζίαν και αυτά, αυτές πρέπει να τις κυνηγήσουμε. Πρέπει να ξαναεπαναφέρουμε τα σωστά πρότυπα και έτσι ώστε τα κορίτσια να μην έχουν πρόβλημα ούτε με το σώμα τους, ούτε με το χρήμα, να είναι ευτυχισμένα με αυτά που έχουν και να ψάχνουν να βρουν και τα αγόρια τα καλά. Γιατί πλέον το πρότυπο είναι ο ντύλε, ο μπρατσωμένος, ο μπράβος, αυτός που θα πλακώσει όποιον του πω. Πλέον τα αγόρια τα ευγενικά που σέβονται τις γυναίκες είναι φλόροι. Δεν μετράνε πια αυτά. Όχι σε όλες τις γυναίκες, σε μια ειδικά σας πούμε στους ακροατές σου δεν θα ισχύει αυτό. Αλλά στην κοινωνία γενικότερα ισχύει.
6: Ναι, γεια σας. Ο κύριος Σάβα Καραγιαννίδη θα ήθελα παρακαλώ.
1: Ο ίδιος.
6: Ναι, γεια σας. Αντώνης Βέργος ονομάζομαι. Καλό, είμαι ο πατέρας της Μαρίας της Βέργου. Την έχετε μαθήτρια στο φροντιστήριο Στόχος. Της διδάσκεται φυσική και μαθηματικά.
1: Ισχύει.
6: Λοιπόν, έλαβα κάποιες τώρα βαθμολογίες τελευταίες και ήθελα να σας ρωτήσω γιατί είναι τόσο χαμηλή η επίδοσή της.
1: Αφού είναι για τον πούτσο καβάλα η κόρη σας.
6: Συγγνώμη.
1: Ενώ δεν διαβάζει και τόσο.
6: Ένα λεπτάκι λίγο, να σας καθαρίσω λίγο κάτι. Εμένα μου έλεγε ότι τα πάει πάρα πολύ καλά στα μαθήματα.
1: Ναι, ναι, τι σας έλεγε εσάς είναι άλλο θέμα με το τι κάνεις, εντάξει.
6: Ναι, γι' αυτό σας πήρα για να μου το διευκρινίσετε.
1: Λέει ψέματα. Ναι. Αντιγράφει, κάνει κοπάνες, κάνει σκονάκια και μασάκι τσίχλα.
6: Ναι, μισό λεπτάκι λίγο τώρα να ξεκαθαρίσουμε.
1: Τι να ξεκαθαρίσουμε το ένα και το άλλο, να ξεκαθαρίσουμε όλη την ώρα το πλαίσιο. Κάνει αυτά που σας λέω, με πιστεύετε ή όχι, να τελειώνουμε.
6: Σας πιστεύω, κύριε.
1: Τέλος.
6: Καλό να μ' ακούσετε ένα λεπτάκι να σας εξηγήσω λίγο.
1: Τι να μου εξηγήσει τώρα και εσύ, μωρ κακομύρη, πλήρωνε και το μηνιάτικο να τελειώνουμε.
6: Ναι, να σας εξηγήσω. Είμαι άνθρωπος, είμαι οικοδόμος.
1: Και
6: είμαι οικοδόμος.
1: Τσουτσούρωσα, τι πάει να πει.
6: Για να πληρώνω. Δεν κατηγορώ κάπου εσάς. Απλά επειδή μου είπε ψέματα η κόρη μου.
1: Το κολοπέδι, την κόρη σας, να την κρεμάσουμε.
6: Μάλιστα.
1: Τι θες να κάνω τώρα.
6: Ναι, πείτε μου λίγο. Τι βαθμολογίες έχει σημειώσει
1: γενικά. Ό,τι και να πω θα συνεχίσει εκεί. Ναι, και καλά. Ναι. 17, 11 και 10.
6: Το 17 πού, στη χημεία.
1: Στον ταχτυρντή στα γόνατα.
6: Ορίστε.
1: Στον ταχτυρντή, λέω, στα γόνατα είναι καλή και παίρνει βαθμούς.
6: Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται.
1: Άμα δεν καταλαβαίνετε, μπορεί να συνοηθούμε, αγαπητέ.
6: Τι λέτε και άμα μιλήσετε λίγο ξεκάθαρα.
1: Έτσι μιλάω.
6: Τι είστε εσείς?
1: Νταΐς.
6: Είστε και Νταΐς. Λοιπόν, τον κύριο Καραγιανή δεν μπορείτε να μου δώσετε, σας παρακαλώ?
1: Ποιος είναι τόση ώρα?
6: Ναι.
1: Εγώ δεν είμαι, δεν τα λύσαμε αυτά.
6: Δεν μου μιλείτε έτσι, κύριε.
1: Γιατί ο ήξερε ότι ο Καραγιανής μιλάει αλλιώς, έτσι μιλάει.
6: Μου δεν μου είπε κόρη ότι είστε τόσο θρασίς.
1: Α, μιλάει κιόλας η κοράκλα σου, έτσι. Μιλάει. Μην ανοίξω εγώ το στοματάκι μου, πες της.
6: Ωραία, να μου πείτε, κύριε.
1: Μην ανοίξω το στοματάκι τι έκανε με τον Γιώργο τον Αθανασίου.
6: Γιώργος Αθανασίου.
1: Ναι.
6: Ποιος είναι ο Γιώργος Αθανασίου?
1: Εκείνος που σε γάμισε στην τρίτη γυμνασίου. Τσακ, δεν σ' άρεσε.
6: Να την κρεμάσω!
1: Έσπασε ο ρόλος, κρίμα. Έλα, γεια.
7: Έλα ρε Αποστολή, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
7: Πόσο μαλάκες πρέπει να είναι αυτός ο λαός.
1: Εντάξει.
7: Εκεί κάτσα να σου πω, εκεί που πάμε για καφέ τέλος πάντων. Λέμε για κάτι εξετάσεις. Και λέει ο άνθρωπος, ρε παιδιά, το κράτος λέει ότι έχει κάνει τζάμπα. Λέω, ρε εσύ τι τζάμπα θες? Είναι δυνατό τόσες εξετάσεις? Λέω, εγώ που κάνω κάθε τρεις και λίγο ας πούμε και με ασφάλεια και από γιατρό και αυτά πληρώνω κάπου 38-39 ευρώ. Λέω, όχι, τα κάνεις όλα τζάμπα. Και παίρνουμε τηλέφωνο, δύο εξετάσεις είναι. Και δεν τρέπεται ο Άδωνης, ο φασίστας, και κοροϊδεύει όλο τον κόσμο. Και τους πιστεύουν ότι θα πάνε και θα τους κάνει ο ιδιώτης τζάμπα εξετάσεις. Τι να πω.
1: Ναι, γιατί
7: να
1: μην πιστεύεις. Κάτι,
7: τόσο ζωά είναι, ρε γαμώτο, δηλαδή τι να πιστεύεις από αυτούς τους αλήτες, να πούμε.
8: Είπε ο Τσουματσιωτάκης ότι στεναχωριέται για την ακρίβεια.
9: Ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
8: Μπράβο.
9: Να ροκανίζει το εισόδημα.
1: Δεν είναι καλά τώρα, εντάξει. Δεν είναι ότι χτυπάει το τηλέφωνο μες τη νύχτα και θα το σηκώσει. Γιατί θα το σηκώσει? Γιατί δεν κοιμάται το βράδυ από την ανησυχία, γι' αυτό.
9: Και αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας?
8: Μισό λεπτό, ρε Αποστολή. Όταν παίρνει το ΦΠΑ δεν στεναχωριέται από την ακρίβεια?
1: Γι' αυτό δεν κοιμάται, σου λέω. Ναι, στεναχωριέται.
8: Όταν εισπράττει το ΦΠΑ. Εγώ ναι. Άκουσα να δει. Προφανώς αυτό το τηλέφωνο είναι επαγγελματικό. Έτσι. Εγώ τα χτυπάει 3 ώρα τη νύχτα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, λογικά.
8: Εγώ κοίταξε, ρε φίλε, αν χτυπήσει το τηλέφωνο για επαγγελματικό λόγο 3 ώρα τη νύχτα, προφανώς θα βγάλω πολλά λεφτά.
1: Εσύ σίγουρα.
8: Μα κι αυτός. Δηλαδή όταν τον πήρανε τηλέφωνο και του λέει θα έρθει το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελλάδα κάποια δισεκατομμύρια, τι δεν έβγαλανε? Αν όχι αυτός, οι φίλοι του. Τα κολυτάρια του, κατάλαβε. Mm. Αν χτυπάει το τηλέφωνο 3 ώρα τη νύχτα, φίλε. Εντάξει, αν εξαιρέσουμε την οικογένεια, θα οικονομήσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα οικονομήσεις και πολλά κιόλας. Να σου πω κάτι τώρα, είμαι και έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ. Πότε θα κάνετε, ρε, διαδήλωση για την Παλαιστίνη έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ?
1: Περιμένουμε να ανακοινώσει ο Τσίπρας, μωρέ, για να είμαστε πολλοί.
10: Όπως είπα και πιο πριν, η Ελλάδα είναι ένας σταθερός και αποδεδειγμένα αξιόπιστος φίλος του Ισραήλ.
8: Άκουσε, να δεις, αγοράκι μου. Πέστε στα πράγματα όπως μπήκε η Κίνα, όπως μπήκε η Ρωσία και μιλάει επί ίσης όρης με τον Τραμπ. Πέστε στα πράγματα και εύχομαι του χρόνου να πείτε, να βάλετε βέτο, θα έχετε 15-20 βουλευτές που στάγετε, ότι εμείς δεν πάμε στη Eurovision διότι συμμετέχει το Ισραήλ και όλα αυτά τα εκατομμύρια του ελληνικού λαού που σπαταληθήκανε θα βρείτε κάπου να τα δώσετε στον κόσμο που έχει πραγματικά ανάγκη. Χρησιμοποιώσαμε τον Ακύλα, κατάλαβες? Έτσι γίνονται οι δουλίτσες.
1: Α, ξεκινάς από τα βασικά, όχι αστεία εσύ τώρα.
8: Με φιλαράκο, άκου. Έγινε η μεγαλειώδη συγκέντρωση για τα Τέμπη πριν 2 χρόνια. Το κατάπιε το σύστημα, τότε το απορρόφησε. Οι ταξιτζίδες κάνανε πορείες, διαμαρτυρίες στο Υπουργείο, στα αεροδρόμια. Αυτό. Είδες να γίνει τίποτα? Όχι. Εγώ λέω και στο σωματείο, άλλη απεργία να μην κάνει.
1: Μην κάνετε, αυτό παιδί μου, δεν έχει νόημα. Καλά τα λες. Μπράβο. Τι κομμένες, γιατί δεν αλλάζει κάτι?
8: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο, ψηφίστηκε.
1: Βρε, καλά τα λες εσύ. Πολύ καλά. Ωραίες οι αρχές αυτού του νέου κόμματος, αυτού Τσίπρα, είναι αυτά που ξεσκώνεις.
8: Άσε με να μιλήσω. Άσε με και μετά, άμα δεν σ' αρέσει, το κόβεις. Γιατί
1: ναι, γιατί δεν έχεις μιλήσει εσύ.
8: Λοιπόν, άσε με να μιλήσω. Για μένα θα πρέπει. Εγώ το κάνω και συνέχεια. Τώρα της είπα της γυναίκας τι θα ψηφίσω. Ξέρεις να ψηφίσω. Λοιπόν, στον πελάτη. Εγώ δεν κάθομαι να παρακαλέσω τον Μητσοτάκη. Σε παρακαλώ, κατήργησε τον νόμο. Θέλω να πάει στο σπίτι του. Και το κουκουέ πραγματικά το χρειάζομαι για να το καταφέρω. Το κατάλαβες? Είδα αλλιώς όλα τα άλλα είναι λόγια. Nice. Να καθόμαστε να οικετεύουμε τον Μητσοτάκη, μήπως μας πετάξει κανένα ξενοκόμματο. Όχι, ρε φίλε, θα το στείλουμε στο σπίτι μας. Και άκουσες τι είπε η βούλτευση.
1: Στο σπίτι μας ήρθε. Τι είπε?
8: Να σου πω, η βούλτευση. Άκουσες τι είπε η βούλτευση. Το νόμο του Τσαουσέσκου. Τι έγινε τότε επί Τσαουσέσκου? Τους πτήσανε στον τοίχο και τους πυροβολήσανε. Για μένα αυτό έχει στο πίσω μέρος του μυαλού τους η βούλτευση, γιατί ξέρει τι έχουν κάνει και σου λέει, λες να μας στήσουν σε κανένα τοίχο? Όχι, δεν θέλουμε να τους στήσουμε στον τοίχο, απλά να τους στείλουμε στο σπίτι.
11: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Το Monarchy Time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
12: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76-100. Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
13: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
14: Η ώρα είναι 1:30.
15: Ναι, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
15: Είμαι και το κινητό.
1: Τι σχολή είσαι?
15: Ειδικές αγωγές, αποστολή, παιδαγωγικό.
1: Ωραία, άντε, καλό κουράκι και εσείς. Σε περιμένουν θέσεις εργασίας. Yeah. Δεν υπάρχει ραχούλα να μην γυρίσεις.
15: Α, ναι, δηλαδή θα με περιμένουμε να εκτές αγκάλες.
1: Σε κάθε χωριό.
15: Πω. Ποιος είμαι, πώς το λένε, πω, γεννηματάς είμαι.
1: Από όλους ο γεννηματάς σου, στο μυαλό.
15: Ελά, επειδή και καλά τον περιμέναμε ανοιχτές αγκάλες. Όπως εντάξει, σε αντίθεση με τον Γιώργο.
1: Καλά. Πες ότι σε βαθύ Πασόκ, πιάστα αυτά.
15: Τι, πάντα, όχι, τι κάνε.
1: Δεν πειράζει τώρα, εντάξει, έλα.
15: Τι λες, ρε.
1: Το Πασόκ είναι μόδα, είναι τρέντ.
16: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
15: Το Πασόκ είναι διεφθαρμένο κολόπεδα. Η δαπίτη και του Πασόκ είναι το ίδιο πράγμα, πως το λέω. Εγώ δεν σου κάνω πλάκα, έκανα μια καβλάντα. Πριν να σου ξαναλέω. Είναι το ίδιο.
1: Έλα, για πες μου γι' αυτό, μίλησε μου.
15: Το ίδιο.
1: Δεν το πιστεύω αυτό που λες.
15: Καλά, προφανέστατα, εντάξει. Έχετε ρίξει κράξιμο μισό το 10 και το 11, γέλαγα 5 χρονών, εγώ 6.
1: Α, πόσο είσαι τώρα?
15: Τώρα είμαι 20, είμαι πρωτοετής.
1: Καλά είναι.
17: Καλησπέρα, είσαι Αποστολή.
1: Ναι, είμαι και φαίνομαι.
17: Τηλεφωνώ πρώτη φορά. Πήρα να πω, επειδή είμαι λίγο άρρωστη σήμερα, δεν πήγα στη δουλειά και σας ακούω live και πήρα τηλέφωνο.
1: Ωραία.
17: Το που θέλω να πω είναι ότι εγώ είμαι άρρωστη στο σώμα, περαστικά μου.
1: Περαστικά σου.
17: Θέλω να ευχηθώ περαστικά σε αυτούς που είναι άρρωστοι στο μυαλό. Αυτό.
1: Ναι, εκεί δεν βγάζει άκρη, δεν τελειώνει αυτό.
17: Δεν άκουσα.
1: Ναι, είναι πολύ. Θέλω να πω, τι να πρωτοποιείς.
17: Ναι, τι να πρωτοποιείς. Περαστικά σε όλους. Μπας και δούμε μια άσπρη μέρα.
15: Να προσθέσω κάτι λίγο τελευταίο.
1: Από τι, έλεγες και πριν?
15: Ναι, αφού σε είχα πάρει και πριν.
1: Α, εσύ είσαι?
15: Ναι, για τις εκλογές που σε πήρα.
1: Α, τι καλά.
15: Λοιπόν, για το Λαζαρίδη, επειδή είμαι και φοιτητής και το ανέφερα και πριν, για την καθαρίστρια, αν θυμάσαι και πολύ καλά, είχε γίνει ολόκληρος δώρος για 2-3 εβδομάδες.
1: Το ίδιο είναι τώρα, το ίδιο είναι. Δεν χρειάζεται μια ευθύνη για ποιος καθαρίζει τα σχολεία μας.
15: Ναι,
1: εντάξει, ποιος κυβερνάει τώρα δεν βάλαμε. Τους ικανούς, τους τελευταίους βάλαμε.
15: Ναι.
1: Η καθαρίστρια όμως είναι θέμα υγιεινής.
15: Ναι, να σου πω τώρα λίγο σοβαρά όμως τώρα. Και έχει το θράστος αυτό το καθήκη να βγαίνει και να λέει, επειδή ήμουν όμορφος.
18: Καλή ήδη... όμως, κύριε Λαζαρίδη, εγώ αυτό δεν μπορώ να
19: γιατί
18: καταλάβω.
19: Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία.
18: Τι είχατε κάνει?
19: Καραμίτρου, τι θα πει γιατί εμένα?
15: Και όλες αυτές τις μαλακίες, συγγνώμη κιόλας που το λέω.
1: Συγγνώμη, αν δεν είχε θράσος δεν θα ήταν εκεί που ήταν τώρα, τι συζητάμε.
15: Ναι, γιατί λοιπόν μια καθαρίστρια τότε να απολυθεί για μια τάξη ενός απολυτηρίου και ο άλλος να πούμε να είναι το κολόβισμα του κερατά και να βγαίνει και θα λέει ότι ήμουν όμορφος, λέει, και δεν έχω και πτυχίο κιόλας.
1: Κάνα κοινωνία άδικη τώρα, άσε με τώρα, εντάξει.
15: Ναι, ωραία, εντάξει.
1: Σκατοκατάσταση.
15: Ωραία, λοιπόν, του χρόνου, εάν δω ξανά πάλι 5% αυτά τα κολόπεδα να παίρνουν,
1: ακούς
15: ο άνθρωπος να κλαψομουνιάζει.
1: Ουέ και δεις.
15: Εντάξει, γιατί κάποιοι το ψήφισαν, Αποστολή, δεν μαρσάραν μετά.
1: Πες τα, γιατί δεν τα λες.
15: Ναι, εγώ τα λέω, τώρα είναι το ζωό Έλληνας τι κάνει.
1: Λοιπόν,
15: κάτι κλαίγεται, αλλά...
1: Έλα, για τώρα, τέλειωνε, Τσιρίκο, που είσαι και εσύ στράσος.
20: Ελά ρε Ντάι είναι, ας πούμε. Τι κάνεις?
1: Καλά, τι θες? Τρέχει τίποτα?
20: Λοιπόν, άκουσε με και άκουσε με πολύ καλά.
1: Ναι, για να δω.
20: Συγγνώμη με τα βασικά. Το ουφολόγος έχει δίκιο, Ουφο πάνω από την Ελλάδα και τα λοιπά. Αλλά...
1: Τι πάνω από την Ελλάδα? Εδώ το έχουμε και στην Ελλάδα και το ψηφίζουμε πρωθυπουργό.
20: Αυτό που σου λέω. Του το είπε ένας εξωγήινος στον ημιτό.
1: Ναι, τι συζητάμε. Έχουμε...
21: Του ζήτησε να συνηγορήσει στην αλλαγή φύλου επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του το είπε ένας εξωγήινος.
20: Μα έχουν υποθεί να πούμε, αλλά εσύ τίποτα. Πέτασα εδώ εκεί πέρα και κάθεσαι και το πιάνει στο ψηλό, ενώ η πραγματικότητα είναι ότι εκείνος έχει πιάσει το ψηλό. Παιδί στο παιχνίδι του, αλλά δεν έχει καταλάβει. Να το ξέρετε.
1: Α, μ' αρέσει αυτοί οι άνθρωποι.
20: Είναι άνθρωποι μεγάλοι. Να σου πω, σου άρεσαν οι Μετάλλικα.
1: Μου άρεσε, ναι.
20: Πάλι τζάμπα πήγες, τα έχεις κανονίσει όλα εκεί πέρα να πούμε. Έχεις γίνει τώρα Instagram, influencer, κωμικός, όλα τα λοιπά να πούμε. Εμείς σε ξέρουμε από τότε που δειλά-δειλά είχαμε σπάσει σε κάτι υπουργεία, με κάτι ελικόπτερα, με κάτι εκείνα και τώρα κοίταξε.
1: Ναι, με ξέρετε τόσα χρόνια δεν στείλατε ένα εισιτηριάκι όμως.
20: Τι να σου στείλουμε εισιτήριο να πούμε εκεί πέρα, μια χαρά είσαι. Πήγαινε εκεί πέρα, πιάσεις ειδικούς να πούμε.
1: Iron Maiden, στείλ Iron Maiden, μην τραπείς.
20: πήγαινε εκεί πέρα με τη ζωή σα, να πούμε, και το διαμαντί εκεί πέρα που κατανοίξει μπιφ.
1: Δεν είναι κακό αυτό.
2: Και ξέρει πολύ καλά λοιπόν ο Αποστόλης ο Τσολιάς που κυκλοφορεί μεταμφιεσμένος. Ποιος είναι ο διαμαντής.
1: Ένα εισιτήριο Iron Maiden ζήτησα. Τι ζήτησα.
20: Να σου πω κάτι λίγο. Πλήρωσε το. Και βασικά έξω θα κάνεις. Αυτός που σου τόσει με τζάμπα, 150 ευρώ, βγάλε 15 προσκλήσεις. Έτσι θα τους βάλεις μέσα στον τζάμπα, να πούμε.
1: Του είπα εγώ, ναι. Α, εγώ είμαι κύριος, το είπα. Φιλαράκο, του λέω, έρχεσαι με την παρέα σου στην παράσταση τζαμπέ.
20: Πρέπει να το πας για παϊδάκια, να του κάνεις το τραπέζι.
1: Α, και παϊδάκια.
20: Να λαδώσει το μπεράκι του. Έχετε διευθυντά μου, επειδή ακούω το θέμα στο μεταργατικά δυστυχήματα. Με τη Βιολάντα τι γίνεται, την ξεχάσαμε τελείως τη Βιολάντα.
1: Όλα καλά, κάτι ελαφρυντικά βλέπω, κάτι με εγγυήσεις βγαίνουν έξω οι υπεύθυνοι, μια χαρά.
20: Νομίζω ότι φταίνε και οι γυναίκες, γιατί από ό,τι άμα θα ήταν συναχωμένες και δεν πιάσανε τη μυρωδιά του αερίου.
1: Αν δεν φταίνουν τα θύματα, αλίμονο. Ποιος φταίει σε αυτόν τον τόπο, πάντα το θύμα φταίει.
20: Λοιπόν, για τα εργατικά ατυχήματα που λέγατε πριν,
1: ναι.
20: Πρώτα απ' όλα βάζουμε σε αυτές τις δουλειές, υπάρχει και μαύρη εργασία, οπότε άμα γίνει κάποια μαλακία δεν καταγράφει αυτό πουθενά, δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα, οικοδομές και μαλακίες, θα ξέρετε.
1: Τώρα τι, θα συζητήσουμε και τη μαύρη εργασία, σε παρακαλώ.
20: Επίσης, μαύρη εργασία, εντωμεταξύ εργατικά ατυχήματα και όλα τα λοιπά, δεν καταγράφονται για τις influencers στο Ντουμπάι, που έλεγε και το παλικάρι πριν ότι τις σχέζουν και τις κατουράνε. Αυτό να ξέρεις, είναι στο όριο του Μερακλή, αλλά είναι και βαρέα και ανθυγιεινά. Επίσης δεν ξέρεις τι έχει φάει. Ο Άραβας μπορεί να είναι και ατύχημα. Να τα ξέρουμε και αυτά, να τα λέμε αυτά τα πράγματα.
1: Okay.
20: Και ένα τελευταίο. Ο Ψινάκης είχε πάρει τη Λουκά και είχαν πάει σε κάτι βραβεία.
1: Ναι.
20: Θα του πρότεινα να πάρει τη Λουκά και να πάρει στο Iron Maiden. 666, the number of the beast.
2: Μετανιώστε! Μετανιώστε! Είστε ζωντανοί νεκροί!
1: Καλά, εκεί θα βγάλει φλίκτενες, αλλά το ψήνω.
20: Εκεί τη παίρνω εγώ εισιτήριο, μα είναι. Να πάτε μαζί.
1: Α, στη Λουκά παίρνει, σε μένα δεν παίρνει για την ψυχική οδύνη.
20: Ανάγκη έχει σε μένα. Αν είναι δυνατόν. Έχει εκεί πέρα τα κονέ σου.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, να σε καλά, μας υποχρέωσες πάλι.
3: Απόστολε!
1: Έλα!
3: Καλησπέρα!
1: Καλησπέρα, ποιος είναι?
3: Το Παντεράκι ο Θανάσης από το Γάλλιο, τι κάνεις?
1: Καλά!
3: Να σου πω κάτι! Όλοι πέφτουν από τα μπαλκόνια, δηλαδή ο Γκούλης χαίρεται που πέφτουμε από τα μπαλκόνια! Δεν ξέρω!
1: Τον Γκούλη τον νοιάζει να μην πέσει αυτός, όχι τα μπαλκόνια, από πουδήποτε!
3: Α, αυτό έχει!
1: Για την εξουσία, τον νοιάζει άμα θα πέσει εσύ από τον μπαλκόνι, πέσει! Δεν μας νοιάζει!
3: Έχει δίκιο, δεν το σκέφτηκα αυτό!
22: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
23: Καλημέρα, Αποστόλη. Επειδή είναι πάρα πολύ επίκαιρο, σε παρακαλώ, βάλε τις διακηρύξεις του Μητσοτάκη και ανάμεσα το φέρτο, φέρτο, φέρτο, μέχρι να μας τα πάρει όλα.
24: Παρεμβαίνουμε στο κόστος του ντίζελ κίνησης. Η πολιτεία θα το επιδοτεί λοιπόν με 16 λεπτά το λίτρο. Φέρτο. Χορηγείται ειδική στήριξη με τη μορφή ψηφιακής κάρτας καυσίμων. Το μέτρο μεταφράζεται σε 50 ευρώ το δίμηνο για την υπηρετική χώρα και σε 60 ευρώ για τα νησιά μας.
25: Την επιδότηση του Fuel Pass.
26: 2 ευρώ το μήνα.
25: Μια προπληρωμένη κάρτα ύψους 150 ευρώ.
26: 50 GB δωρεάν data στο κινητό τους.
27: Πάρτα μωρή άρρωστη.

0: σας.
1: Γεια χαρά.
0: Yeah.
1: Για την Παρασκευή θέλω να κάνω μια πρόταση.
0: Για yeah, κάντε.
1: Το Μητσοτάκη να λέει δεν απορώ, δεν απορώ. Και το Μαγκελάκα να λέει δεν απορώ ούτε καταλαβαίνω πως συνεχίζουν να υπάρχουν όλα αυτά.
2: Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Δεν απορώ, δεν απορώ.
3: Δεν απορώ ούτε καταλαβαίνω. Να υπάρχουν όλα αυτά.
4: Όποιος από εδώ και μπρος, επόμενες εκλογές, ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, δια της ψήφου του νομιμοποιεί την κλοπή του δημοσίου χρήματος.
3: Θέλω να βγω από εδώ μέσα κι όμως μένω σε μια ομίχλη που ναρκώνει την καρδιά.
5: Πάντα νεοδημοκράτης ήμουνα, από μικρό παιδί.
3: Λιώνουν τα μάτια μου στο φως της τηλεόρασης. Με κανουρίζει μια στριμμένη μελωδία.
6: Σου σφυρίζω κι αν

0: Γεια σου, Αποστόλη.
1: Γεια.
0: Μια παραγγελία για την Παρασκευή θα ήθελα.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, για τη σύντροφό μου που σήμερα η γενέθλια και την Πέμπτη γιορτάζει και ακούμε πάντα την εκπομπή από απόσταση δυστυχώς, αλλά μαζί. Το Nothing Else Matters των Metallica που πήγαμε και στην αυλία πρόσφατα.

0: και μια παραγγελιά.
1: Για πες.
0: Έχουμε καιρό να ακούσουμε τον επινικητή.
2: Ο κύριος Καλαμούκης Απόστολος.
1: Τώρα λίγο σύγχυση, αλλά οκ. Okay.
2: Ο ίδιος είστε ή
1: όχι? Ναι, ο ίδιος.
2: Για την αγγελία τηλεφωνώ από το OKM.
1: Από ποιο?
2: Για την αγγελία που έχετε βάλει.
1: Ναι. Τι θέλετε?
2: Για την αγγελία που έχετε βάλει, για το αξεσουάρ, στο περιοδικό που έχετε βάλει.
1: Ναι, ωραία.
2: Τιμή δεν γράφετε, πέστε μου.
1: Μισό λεπτάκι, παιδί, έχω βάλει και άλλο, έχω βάλει και ένα αυτοκίνητο. Ποια αγγελία, βοηθήστε με.
2: Στο περιοδικό το συγκεκριμένο βάλετε αυτοκίνητο?
1: Όχι, έχω βάλει σε άλλο. Μα δεν μου λέτε πιο περιοδικό, ούτε πιο αξεσουάρ.
2: Το OKM είναι περιοδικό γνωριμιών, ξεχνάτε.
1: Ωραία. Νόμιζα ότι λέγατε, γιατί έχω βάλει και στο καρ το περιοδικό για το αυτοκίνητο.
2: Ναι, τέλος πάντων, εγώ μιλάω για το αξεσουάρ, γιατί τον επιμηκητή να πούμε.
1: Τον έχετε μικρό? Εμένα μου έχει κάνει δουλειά πάντως. Γιατί τον είχα γαριδάκι, αλλά δραστήριο. Έβαλα τον επιμηκητή και έγινε δουλειά. Τώρα το έβαλα αγγελία, γιατί εγώ δεν έχω ανάγκη. Έχει ξεχυλώσει πια το θέμα, έχει φτάσει πατούσα.
2: Τώρα κάνετε πλάκα ή το σοβαρά έχει κάνει δουλειά?
1: Έχει κάνει δουλειά, 250 ευρώ το δίνω.
2: Το έχω ακούσει. 250 ευρώ.
1: Τι είναι πολλά?
2: Είναι πολλά.
1: Τι πολλά είναι, παιδί μου, θα έχεις ένα πουλί χιλιόμετρο.
2: Καινούριο κάνει 400 ευρώ, καλή μου κύριε.
1: Το πουλί, 400, πάρε καινούριο πουλί, τι να σε κάνω.
2: Όχι καινούριο.
1: Εγώ σου λέω με το παλιό πουλί, 250 ευρώ με το MPMKD.
2: Γράφεται ελαφρώς μεταχειρισμένος.
1: Ελαφρώς, δεν ήθελα πολύ. Καλά, είχα εγώ κύριε.
2: Μόνο εσείς το έχετε χρησιμοποιήσει.
1: Το έχω απολυμάνει, το έχω βάλει σε κλίβανο, μη συχαίνεστε.
2: Όχι, όχι, δεν συχαίνομαι, όταν παίρνεις μεταχειρισμένο πράγμα, λίμωνο. Απλά θέλω να πω, μόνο εσείς το έχετε χρησιμοποιήσει ή το έχουν χρησιμοποιήσει κι άλλοι?
1: Καλέ, μόνο εγώ, τι είμαστε, μια παρέα μικροτσούτσινη που το πήραμε σειρά?
2: Δεν ξέρω.
1: Εγώ μόνο. Είχα το θέμα.
2: Καμιά καλύτερη τιμή μπορεί να γίνει.
1: Να το πάω 200, πόσο να το πάω, αλλά το αποτέλεσμα θα σε αποζημιώσει, το λέω. Δηλαδή άμα δεις τι θα γίνει μετά θα πάθεις πλάκα.
2: Δηλαδή για να το... εντάξει, συγγνώμη κιόλας. Μέχρι πόσο μπορεί να φτάσει, ας πούμε.
1: Ξέρετε τι τώρα, εγώ το έδινα και καλύτερα. Αλλά τελειώσαν οι εκπτώσεις, δεν με πήρατε και εσείς έγκαιρα. Το έχω 2 μήνες πάνω.
2: Δηλαδή εγώ να έρθω να το δω.
1: Ελάτε να το δείτε, άμα θέλετε να σου το δοκιμάσω κιόλας.
2: Θα κάνουμε κάποια καλύτερη τιμή.
1: Και μπορώ να σας κάνω και μια επίδειξη.
2: Ναι, καλά, το πώς
1: του αποτελέσματος.
2: Γιατί δεν έχω προσωπική εμπειρία του λειτουργεί.
1: Θα σας δείξω εγώ εμπειρίες, θα κερδίσετε με εμένα πλάι.
2: Θα μεγαλώσει δηλαδή, λέτε σίγουρα.
1: Άμα το πιάσω εγώ στα χέρια μου, ό,τι πιάνω εγώ στα χέρια μου γίνεται.

0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σου, Αποστόλη, είμαι ο Ερμής.
1: Γεια σου, Ερμή.
0: Από παιδί σας ακούω. Θέλω, άμα γουστάρετε και όποτε γουστάρετε, μία αφιέρωση.
1: Α, νόμιζα θα μας δώσεις στήριξη για τους Iron Maiden. Τέλος πάντων, για πες.
0: Α, δεν έχω. Άμα είχα δώσει δυνατότητα, δεν θα πήγαινα εγώ.
1: Για πες.
0: Από τη φωνή του Κώστα Χατζή,
1: ναι.
0: Έφυγε στο μαγαζί και συνδύασε το με Τσίπρα που χτυπάει την παγκοσμιοποίηση, με Άδωνη που χτυπάει την παγκοσμιοποίηση λόγω social media, ό,τι θέλεις κάτω, άμα θέλεις.
2: Στο διεθνές του μαγαζί. Πήναν παρέα δυο χαζί και λέγαν τα δικά τους.
3: Οι τράπεζες πέρυσι στη χώρα μας είχαν κέρδη πάνω από 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα μου πείτε, αυτός είναι ο καπιταλισμός.
2: Λέγαν για τους πολιτικούς πως μοιάζουν σαν τους ποντικούς που τρώνε τα παιδιά τους.
4: Το θέμα εδώ είναι ποιοι θα πιέσουμε γρηγορότερα τις πλατφόρμες. Εδώ πρέπει να πολεμήσουμε λίγο τον καπιταλισμό.
2: Στο διεθνές το μαγαζί μονολογούσαν οι χαζί για τη ζωή στο κρίμα.
5: Και γι' αυτό όμως πήρα, όπως είπα, και την πρωτοβουλία κατά των πολυεθνικών.
2: Πως είναι ντροπή, πως είναι ντροπή όλου του κόσμου οι σοφοί να πουληθούν στο χρήμα.
6: Την Παρασκευή, αν μπορείς, βάλε μου το τρίτο κουπλέ από την Περσεφόνη.
7: Να σου πλησιάζουνε ανδροί και λαπού μοιάζουνε.
5: Ανήκομεν εις τη Δύση.
7: Περίεργα κοιτάνε, μα δε με βοηθά.
5: Δεν μας νοιάζει.
8: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
8: Αφιέρωση για την Παρασκευή.
1: Για πείτε μου.
8: Θέλουμε αυτό το ποτπουρί που βάλατε τώρα στο πρώτο διάλειμμα, το εκπληκτικό, και να υπάρχει μέσα και η φωνή του Παντάρ που λέει μάλιστα.
5: Πρέπει όλοι να μιλήσουμε ανοιχτά.
9: Εμείς έτσι το έχουμε στο χωριό, αυτό είναι το συνήθις.
5: Αλλά αφού μιλήσουμε ανοιχτά,
9: μάλιστα,
5: θα συναντηθούμε γύρω από τους κοινούς μας στόχους και γύρω από μία ακόμα μεγάλη νίκη. Και σε αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανείς.
10: Πες το!
11: Πόλεμο!
10: Γρανά!
9: Όπλα!
11: Πόλεμο! Πόλεμο!
9: Περσά!
5: Και κανείς δεν δικαιούται να απέχει.
11: Φέρε πίνα!
5: Μαζί θα πάμε την παράταξη πιο ψηλά.
12: Χέσε ψηλά και γράτε με.
5: Μαζί θα πάμε τη χώρα πιο μπροστά.
9: Στα διάλα.
5: Μην περιμένετε την προεκλογική μοίρα.
13: Πώς το πες αυτό, αντίχριστε.
5: Ξεκινάμε σήμερα.
14: Συγυρίσου λίγο, χτένισε τα μαλλιά σου, πλύνε λίγο τα πόδια σου.
5: Συναντάμε το πρώτο ρεύμα ανάτασης διεθγανέα.
13: Για την Ελλάδα, ρε γαμώτο.
5: Το δεύτερο κύμα δημιουργίας του 2023.
9: Ηρεμούλα.
5: Παίρνουμε δύναμη.
9: Πάρτα να μη στα χρωστάω.
5: Από τη δική σας εμπιστοσύνη.
13: Φιλές μωρή μαϊμού του Φαραώ.
5: Παίρνουμε σιγουριά από την εμπειρία.
9: Σου λέει εμπειρία χρόνων τώρα.
5: Ορμή από τις κατακτήσεις μας.
9: Φάγανε.
5: Επιμένουμε στις αλήθειες.
13: Είναι ψεύτες.
5: Επιμένουμε στις τολμηρές επιλογές.
15: Της χούντας και του αυταρχισμού.
5: Απέναντι στους λίγους.
16: Και πιο γαμίσου πουθενά.
5: Δίνω στους πολλούς.
16: Και
5: για ένα κράτος που σέβεται τον πολίτη.
17: Δεν θα μείνει κανένας όρθος, θα πεθάνουμε όλοι.
5: Μια οικονομία με καλύτερους μισθούς και συντάξεις.
18: Εδώ πήραμε ένα κουνουπίδι μαζί με μια κυρία μισό-μισό.
5: Μια κοινωνία ενωμένη, μια κοινωνία υπερήφανη.
19: Ρε πάρτε τον πουλο από εδώ, ρε.
15: Είναι ντροπή και ντρέπομαι.
5: Όλοι μαζί
19: τον πουλο.
7: Βγάλ' τα πέρα μοναχή σου, όπως κάναμε όλοι μας.
15: Ξίδι, λυπάμαι.
5: Ένα αρχίδι σε κάθε ενήλικο.
20: Ναι.
1: Λέγεται.
20: Είμαι το κοριτσάκι που σου είχα πει ότι θα έχεις κουλούλα και στην πρόνοια. Θα ήθελα αυτή τη φορά να μου βάλει την πρωτομαγιά 1944 αυτούς υπερασπιστούς.

0: Καλημέρα, τι γίνεται?
1: Να δω καλά εσείς.
0: Δοξάστε τον. Θα ήθελα, Αποστόλη μου, να βάλεις τον Τζίπρα,
1: ναι,
0: το δοξαστικό. Δεν ξέρω και τι άλλο δοξαστικό μπορούμε να βάλουμε.
1: Του Χάρη Κλίν, το δοξάστε με.
0: Α, το Χάρη Κλίν, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Είμαι αρχαιολόγος του σταθμού, να το ξέρεις.
1: Ποια αρχαιολόγος από όλες?
0: Έλα, μπορείς, σε ξέρω από το Sky. Αυτό θεωρώ τον εαυτό μου.
1: Α, γι' αυτό είσαι αρχαιολόγος, επειδή με ξέρεις από τα αρχαία χρόνια.
0: Ναι.
1: Κατάλαβα.
2: Το σχέδιό μου ήταν ένα σχέδιο που είχε αρχή, μέση και τέλος.
3: Δοξάστε με.
2: Ριψοκίνδυνο, αλλά έχει αρχή, μέση και τέλος.
3: Εγώ είμαι ο έξυπνος. Δοξάστε με.
2: Το δημοψήφισμα δεν ήταν μια πιστολιά. Δεν ήταν ένα παιχνίδι σε μια ζαριά. Δεν ήταν ένα παιχνίδι τάβλη με μια ζαριά.
3: Δοξάστε με.
2: Ήταν μια στρατηγική κίνηση σε μια σκακέρα. Που εγώ δεν έβλεπα μονάχα την κίνηση αυτή, έβλεπα και τρεις κινήσεις μπροστά.
3: Είμαι όριμος. Δοξάστε με.
2: Ο Τσίπρας είναι ψεύτης.
4: Από ιδεολογία.
2: Από ιδεολογία.
5: Γαμώ το πορτοφόλι μας.
6: Άντε ρε φίλε, σε ψάχνω από την Παρασκευή πριν τους Μετάλλικα.
1: Οχ, και?
6: Τι και, εδώ γίνανε κοσμοϊστορικά γεγονότα, τέλος πάντων. Εγώ θα πω αυτό που ήθελα να πω τότε. Σου είχε ζητήσει ένας ακροατής βάσει της συναυλίας, τέλος πάντων, να βάλεις ένα τραγούδι. Και ποιο έβαλες ρε φλόρε, το Έντερ Σάντμαν.
1: Ήθελες
6: κιόλας εσύ στους Μετάλλικα, γιατί ήσουνα δίπλα με τη Σκορδά.
1: Ήταν και η Σκορδά, εγώ με τη Βύση ήμουνα.
6: Με τη Βύση ήσουνα.
1: Ναι, γιατί όσα έχω ζήσει το έχει πει η Βύση, γι' αυτό έκατσα εκεί.
7: Μπορείς απόψε να βγεις πολλές θετσούλες της γης και σπαστά φυτατά για νέους ερωτές.
6: Βάλε ρε φίλε ένα μπάτερι.
1: Ο πατεριμών εννοείς, τα πατεριμά να βάλω γιατί είναι του σατανά αυτοί.
8: Χιλιάδες σατανόπαιδα πήγανε χθες να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα.
6: Πατεριμών, το άλλο με το ξέρεις. Βάλε ένα disposable heroes.
1: Μήπως εσύ τώρα ήθελες seek and destroy, υποθέτω, γι' αυτό.
6: Όχι,
1: θα ήμουν πιο αρσενικός αν έβαζα σε Seek and Destroy.
6: Το Four Horse θα προτιμούσα από το πρώτο. Το Ride the Lightning από το δεύτερο.
1: Το ακούω.
6: Τρίτο. Και το Black End από το τέταρτο.
1: Ναι, θα σου κάνω ένα απ' όλα. Δεν μας παρατάς.

0: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
6: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
7: Και λέω, Χριστέ μου, τι σου ακούω εγώ τώρα αυτό το. Και πήγα και κοιμήθηκα απέναντι στο σαλόνι, στο καναπέ.
8: Εκεί?
7: Τι μπορούσα να ακούω. Εκεί δεν ακούω, γιατί είναι απέναντι.
8: Α.
7: Δεν ουρλιάζανε πια κι εσύ, η Ξαβιέρα. Ήταν νορμάλ.
8: Έπρεπε να πεις, παιδιά, άμα τελειώσετε, στείλτε μου ένα μήνυμα. Να πάω να κοιμηθώ καναπέ.
7: Μα είναι σαν ήδη, σου λέω.
8: Και εσείς πια. Τι χτίσιμο είναι αυτό. Είπαμε παράδοση, αλλά να έχουμε.
7: Μα έτσι ήταν τότε.
8: Ναι.
7: Παλιά θυμάμαι ότι η μαμά μου, α πούμε, ήταν στον κάτω όροφο. Που δεν ήταν τότε κρεβατοκάμαρα και σιδέρουν και εγώ ήμουν πάνω από τα διπλωδωμάτια και επειδή ήμουν μικρή είχα ένα γιογιό που έκανε εκεί, γιατί το έλεγαν έξω και έκανε εκεί πέρα το μες το βράδυ την ανάγκη μου γιατί το πρώτο τα διάζαμε, το πλένω κλπ. Κάποια στιγμή λοιπόν.
8: Τώρα η τουαλέτα είναι ακόμη έξω.
7: Ναι, έξω είναι.
8: Α,
7: έξω τώρα.
8: Έχει μια χρηστικότητα το σπίτι, δεν λέω.
7: Είναι καλοκαιρινό ρε, είναι summer house, δεν είναι για χειμώνα. Λοιπόν, αλλά είναι κουκλή για καλοκαίρι, είναι τέλειο. Λοιπόν, και κατά λάθος παιδάκι εγώ. Αναποδογύρισε το γιογιό.
8: Τι και πέσανε.
7: Και η μαμά μου όπως σιδέρωνε έσταζε από πάνω γιατί σαν ανοίγει. Ξέσταζε.
8: Έλα τώρα.
7: Τα ξανά πει την κακομοίρα.
8: Να. Τι είπε η μανούλα.
7: Τι να πει. Συμβαίνουν αυτά.
8: Να.
7: Γιογιό είναι αυτό. Κάποια στιγμή θα αναποδογυρίσει, θα κάνει.
8: Καλά, συγγνώμη, εσύ έκανες πεπί και πήγαινε κλωτσοπατσίδα.
7: Όχι, πήγα να περάσω κάπου και το κλώτσα, δεν το είδα καλά.
8: Κάνε πέρα να περάσω, κάνε πέρα να διαβάσω.
7: Είναι σαν είδη σου λέω, δεν. Πρέπει να είσαι ήσυχος, άμα κοιμάται άλλος από κάτω.
8: Η Νικολέτα Ράλι.
7: Έλα, πες τα πέρα.
8: Αποκάλυψε ότι μένει ακόμα με τον πρώην της.
7: Να, με τη μαμά της νομίζω. Με τον πρώην της.
8: Ναι.
7: Γιατί?
8: Γιατί έχουν πολύ και την κόρη τους. Γιατί νομάνε είναι ο
7: σπίτι. Εντάξει, δεν έχουν καλές σχέσεις, δεν πειράζει.
8: Ναι.
7: Άμα δεν τσακώνονται.
8: Είναι οικονομικά, είναι οικονομικό το θέμα, φαντάζομαι.
7: Και συγγνώμη ρε παιδί, άμα έχουν, άμα γνωρίσουν νέους συντρόφους, τι γίνεται?
8: Δεν γνώρισαν ρε παιδί μου, προφανώς δεν υπάρχει αυτό το θέμα.
7: Ναι, μπορεί και να τα ξαναβρούν τότε.
8: Λες?
7: Ναι μωρέ, εντάξει.
8: Μάλιστα.
7: Και θα σου πω ότι θα γίνει. Επειδή έχουν χωρίσει.
8: Ναι.
7: Δεν έχουν πια ερωτική σχέση συζυγική. Όταν χωρίζει, το έχουμε πει, αρχίζει και συνεννοεί. Οπότε αρχίζουν να συνεννοούνται και μετά θα πούνε μόνο δεν κάνουμε άλλη μια προσπάθεια.
8: Σωστό και αυτό.
7: Οπότε έχουν μεγάλες πιθανότητες να τα ξαναβρουν και μακάρι οι άνθρωποι, αν είναι αυτό που θέλουν. Ο Τσιμιτζέλη λέει έχει τσακωθεί με τον Ουγγαρέζο. Δεν είναι πολύ φίλοι και τσακώθηκα.
8: Αχ, παιδιά, δεν μπορώ πια. Η μισή Αθήνα. Πού να δεις τα κοσμικά καλέσματα, που οι μισοί δεν μιλάνε με τους άλλους.
7: Μα γιατί δεν μιλάνε όμως?
8: Γιατί δεν μιλάνε.
7: Ναι, τι έχει συμβεί? Είναι κάποιος μεγαλύτερο σκάφος, ας πούμε?
8: Όχι, παιδιά, έχουν γίνει διάφορες παρεξηγήσεις. Και αρχίζει λοιπόν. Θα έρθουμε στο καλέσμά σας. Πείτε μας πού θα μας βάλετε, με ποιους θα κάτσουμε. Α, με τον κύριο Μπερμπουτσαλίδη. Δεν μιλάμε με τον κύριο Μπερμπουτσαλίδη. Εγώ στην Ανατολή και ο κύριος Μπερμπουτσαλίδης στη Δύση. Αυτό είναι το ένα. Μετά. Ναι, και θα είμαι σε αυτό το τραπέζι. Ποιοι άλλοι θα κάθονται στο τραπέζι? Θέλω όλη την παρέα μου. Και εκεί γίνεται, δηλαδή όλη η παρέα του μπορεί να είναι 15 άτομα. Πού να καθίσουν σε ένα τραπεζάκι 15 άτομα. Παιδιά, να σας πω κάτι. Στα καλέσματα πάμε για να τιμήσουμε τον...
7: τον οικοδεσπότη.
8: Τον οικοδεσπότη, όχι για να ξαναβρεθούμε οι ίδιες παρέες που βρίσκονται κάθε μέρα, δεν έχουν βαρεθεί ο ένας τον άλλον. Λέω εγώ.
7: Τι να πω ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Αυτή πάντως ήταν ήδη πολύ καλή φίλη.
8: Ναι. Τώρα έχουν γίνει καλύτεροι φίδι.
7: Ναι, και κάτι δεν θυμάμαι τώρα τι είχε γίνει. Κάτι είπε ο Ουγγαρέζο για τον Τσιμιτσέλη.
8: Ο Τσιμιτσέλης εδώ μεταξύ δεν προκαλεί και
7: έτσι
8: τίποτα.
7: Νομίζω κι εγώ. Ο Δημήτρης λέει εδώ και πάρα. Ο Τσιμιτσέλης είπε για τον Ουγγαρέζο ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει χτίσει ένα προφίλ σύμφωνα με αυτό που ήξερα εγώ. Ότι είναι ένα καλό παιδί, εξαιρετικό σε αυτό που κάνει. Και είναι εργαλείο Δημήτρης Εφής. Δεν είπε κάτι κακό. Απλά είπε ότι δεν με στεναχωρεί, λέει, που έχει γίνει αυτό και δεν ξέρω, λέει, τι ακριβώς έχει μαζί μου. Δεν θέλω να πάω να του μιλήσω. Λέει, αφού έχει κάτι μαζί μου, ας επικοινωνήσει αυτός. Δεν είπε κάτι άλλο. Δεν έριξε λάδι στη φωτιά πάντα. Τι είπε, μωρέ ο άνθρωπος,
8: τι είπε. Είπε.
7: Με στεναχωρεί, λέει. Να πάω εγώ να του μιλήσω, δεν έχω λόγο. Να πάω, δεν θα πω γεια, δεν έχω λόγο να του πω γεια. Με στεναχωρεί γιατί δεν ξέρω τι έχει ο Δημήτρης φέτος. Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Δηλαδή ασχολείται και κυνηγάει συνέχεια φαντάσματα με πάρα πολύ κόσμο. Δεν είμαι μοναδικός δηλαδή. Και είπε ότι. Και μετά είπε τα καλύτερα λόγια.
8: Με βάρκα θα φύγουμε. Με τι μέσο θα φύγουμε.
7: Εντάξει, μια χαρά θα είναι μετά τώρα να ανοίγει σιγά σιγά.
8: Ναι, τώρα.
7: Από ένα μάτι.
8: Τώρα περίμενε που βγαίνει σκατουλήθρα στα νότια προάστια. Βγαίνει το κάπα, είναι σκατουλήθρες έτσι high class.
7: Δεν πρόλαβε.
8: Με χαβιάρι, με αυτά, με πατέ και λοιπά.
7: Αυτό είναι δεν είναι σε εμάς, είναι στον Άλυμο. Στο ύψος του Αλίμου.
8: Και μετά που πάει αυτό. Μένει στον Άνυμο.
7: Δεν το ρώτησα που πάει, δεν ξέρω. Έχουμε να φάμε εμείς τώρα με τα ντουμπάγια που θα γίνει. Έχουμε να φάμε κουραβίτσα που πάει σύννεφο. Λοιπόν. Τρομερά νέα! Η σουπέτ, η γάτα.
8: Έμεινε άφραγγη, λέει.
7: Είναι άφραγγη, βρε, η σουπέτ δεν έχει, βρε, στον ήλιο μοίρα δεν έχει να φάει μια κονσέρβα, ρε, τσίχη.
8: Περίμενε, να πούμε ότι η σουπέτ
7: ήταν η αγαπημένη γάτα, η λατρεμένη γάτα που πέρα και φέτο που της είχε αφήσει την κληρονομιά.
8: Τι έγινε, παιδιά, της είχε αφήσει μια τρελή κληρονομιά.
7: Ο νόμος λέει, δεν λέει. Παναγία μου, πεθάνω. Ο νόμος δεν προβλέπει, λέει, να αφήνεται να δίνεται την κληρονομιά σε ζώα. Και ήταν να την πάρουν την κληρονομιά οι φροντιστές της, που είναι η Φρανσουά Κακότα, ο άντρας της και το γιος. Αυτοί λοιπόν οι κακόμεροι φορτώθηκαν τη γάτα και από πεπέ τίποτα.
8: Τι εννοείς? Κάτσε, αφού είπαν ότι θα το πάρουν οι φροντιστές γιατί
7: δεν έχουν πάρει ακόμη, είναι σε δικαστήρια και έχουν τη γάτα, τους έχει μείνει γάτα. Τους έχει μείνει γάτα πρίκα. Και φροντίζουν, λέει, επειδή αγαπούσαν τον Καρλάκη με την πάρα πολύ και ήταν συγκινημένοι. Τότε καλός άνθρωπος και μιλώσεις ήτανε. Δουλεύουνε σκληρά, ταΐζουνε χαβιάρια τη γάτα.
8: Αυτή ήταν τρελά και ακουμαθημένη εδώ μεταξύ, έτσι.
7: Τώρα σε ένα διαμέρισμα στο Παρίσι πάνε οι μαγκές, πάνε τα ταξίδια, πάνε τα σπά, πάνε εκείνα, πάνε τα άλλα.
8: Καλά, δεν το πιστεύω.
7: Πάει. Σε ένα διαμερισματάκι.
8: Συγγνώμη δηλαδή.
7: Καμαρούλα, μια σταλιά ή σουπέτα.
8: Η σουπέτα, πάρε πέτα. Συγγνώμη παιδιά, αφού συγχωρεμένος το άφησες στη σουπέ, τι είπα να πει δεν.
7: Τι να σου πω.
8: Δεν το κανόνισε με το δικηγόρο του, την κληρονομιά κλπ.
7: Βγήκε η Φρανσουά Κασιώτα και είπε θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής, σήμερα δεν έχουμε λάβει απολύτως τίποτα. Έπρεπε να προσλάβουμε, λέει, δικηγόρους για να διεκδικήσουμε την κληρονομιά στο όνομά μας και να διασφαλίσουμε ότι οι επιθυμίες του κάλυπτε όλοι σωστά. Το κάναμε, εντάξει, δεν έχουμε και τόσα λεφτά να δίνουμε σε δικηγόρους και ότι δεν προκύψει, αλλά εμείς, λέει, φροντίζουμε το γατί αυτό να μην του λείψει το χάδι, να μην του λείψει η αγκάπη, να μην του λείψει το φαΐ. Τώρα αν είχε συνηθίσει ταξίδια και περιβέρεια χρυσά η σουπέτ. Αντίχησε.
8: Συγγνώμη, όταν την πήρανε, δεν την πήρανε με όλα τα αξεσουάρ της.
7: Κοίτα, άκου, τώρα να σου εξηγήσω κάτι εγώ. Αν είχα πάρει εγώ τη σουπέτ, η οποία είχε σαν αξεσουάρ, μία τσάντα vintage Louis Vuitton, ένα περιδέρεο Van Cleef και τέτοιο, και δεν είχα πάρει και τα υπόλοιπα λεφτά,
8: συλλούθια.
7: Θα είχα πάρει το Van Cleef, αν το είχα πουλήσει να βγάλω κανένα φράγκο, και του Louis Vuitton την
8: συλλεκτική. Έλα, μπορεί, τι τρώει το γατάκι, μωρέ. Τι έξοδα έχει το γατάκι.
7: Αυτό μπορεί να τρώει τρεις φορές την ημέρα μόνο, αλλά αυτό που τρώει είναι ένας μισθός. Σε ποιότητα.
8: Του λες
7: να πάνε αυτά. Κονσερβάκι και τώρα μια χαρά.
8: Τώρα ξηρά τροφή από τα γερμανικά σούπερ μάρκετ.
7: Ξηρά τροφή και χωρίς μάρκα κιόλας. Να βγάλει καντήλες η γάτα.
8: Σίγουρα έχει βγάλει. Η γάτα θα έχει πάθει ψυχολογικό τραλαλά. Εν τω μεταξύ αυτή ήταν τρελά κακομαθημένη.
7: Δεν πειράζει.
8: Της έχει φύγει μαγιά τώρα.
7: Τώρα πάνε αυτά. Αυτό ακόμα παραδείγματος είναι καλά. Το ξεπερνάει. Λοιπόν, το πιο σημαντικό, λέει η κοπέλα που την έχει, το οικογένεια, είναι να είναι ευτυχισμένη, περιτριγμένη από αγάπη και στοργή και προστατευμένη. Εντάξει, αυτό την έχουν αγκαλιά, κοιμούνται μαζί της, τα τέλος, τι άλλο να κάνουνε. Λοιπόν, αυτό δεν το ήξερα, πώς θέλει να παίξει έτσι σου πέτ. Ένα μοντέλο λέει, ένα γνωστό μοντέλο, έπρεπε να φύγει διακοπές και είπε του Καλ, μπορείς σε παρακαλώ πολύ να μου κρατήσει τη γάτα μου.
8: Τώρα τι μοντέλο ήταν αυτό που είχε
7: γυναίκα, γυναίκα ήταν. Και της είπε εντάξει με μεγάλη μου χαρά και την κράτησε τη γάτα και δέθηκε τόσο πολύ λέει με τη γάτα, θα έλεπε η κοπέλα μια εβδομάδα. Που την έπεισε τελικά λέει να του αφήσει τη γάτα και την ερωτεύτηκε.
8: Ο Τσιγκούνης.
7: Δεν ξέρω μωρέ πια. Δεν ξέρω. Αυτά.
8: Πάντως αυτή τη γάτα παιδιά τη θυμάμαι ότι είχε μιλάμε τρομερά αξεσουάρ. Δηλαδή αξεσουάρ που στοιχίζουν μια περιουσία.
7: Ευτυχώς.
8: Δηλαδή είχε περιδέρεο καρτιέ.
7: Ναι.
8: Είχε τσαντάκι Ερμές που έμενε μέσα.
7: Ευτυχώς δεν βγάλαν οι άνθρωποι και τα σπασμένα.
8: Κάτσε ρε παιδί μου, τους τα δώσαν αυτά.
7: Αυτά φαντάζομαι που τα πήραν. Πρέπει να ξέρω την κλείσανε τη γάτα. Πήγαν εκεί με μια παλιότσαντα και την παρατήσατε.
8: Τι νομίζεις, τι νομίζεις, θα είπανε πάρτε το έτσι.
7: Αν ήμουν εγώ να την παραδώσω τη γάτα και δεν υπήρχε κατάλογος με το τι.
8: Ντροπή τώρα, ντροπή πια.
7: Είχα πάρει το περιδέριο νύχτα.
8: Τι.
7: Και θα το πάρω μετά στο Όθμπις το περιδέριο τη σουπέτας.
8: Όχι, γιατί αυτό πας νομικά.
7: Ναι, τότε στη Ζούλα.
8: Τι στη Ζούλα.
7: Άρα είναι που πάψε ο παππούς μου.
8: Θα έλεγε.
7: Πριν πολλά χρόνια.
8: Αυτό θα έλεγε.
7: Ναι.
8: Ε.
7: Ναι.
8: Θα βγαίνεις δηλαδή και θα κάνεις δημοπρασία μεταξύ φυλών.
7: Αυτό θα κάνει. Κάτσε γιατί τι λέει εδώ που με πει. Ρε Έλενα θα μας τρελάνεις λέει ο Παναγιώτης. Απ' τη μία κάνεις δηλώσεις ότι τελείωσε με το σεξ. Απ' την άλλη είπες ότι τώρα δεν πας για κάμπινγκ επειδή δεν μπορείς να κάνεις τον έρωτα. Λέμε γενικά ρε παιδί μου ότι στο κάμπινγκ θα είναι δύσκολο αυτό. Δεν λέω για μένα τι και καλά. Παρεμπιπτόντως μια χαρά σε ξαναπέμπει στις σκηνές, ξέρει ο Παναγιώτης.
8: Να.
7: Βέβαια εντάξει.
8: Δυνατός παίκτης ο Παναγιώτης.
7: Σε αυτό μου λένε τα κουνούπια, οι σκνίπες, οι κατσαρίδες, γενικά ολόκληρη η ελληνική νυχτόπιτα.
8: Έλα τώρα Παναγία μου, κατσαρίδες σκηνή, δεν έχω δει κατσαρίδα σκηνή.
7: Δεν ξέρω, ούτε εγώ.
8: Έλα βρε Παναγιώτη, μας βάζεις ιδέες.
7: Για ένα καντιλανάφτες των Ερτζιανών. Μας αποκαλεί, κλαίω.
8: Πώς μας είπε, λέει.
7: Καντιλανάφτες των Ερτζιανών.
8: Καντιλανάφτρες.
7: Ναι.
8: Μάλιστα.

0: Φέρε το λουρί.
1: Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
0: Όχι, βρε.
1: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Την ώρα που το κυβερνητικό φιλότιμο κάηκε, το Πασόκ δεν πάει διακοπές. Με το βλέμμα στην επόμενη μέρα το Κίνημα και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στην Κρήτη, φετινή 3η Σεπτέμβρη. Μεγάλη εκδήλωση στην Αθήνα για τα 45 χρόνια της ιστορικής νίκης του 1981. Συνέντευξη Μιχάλης Χουρδάκης. Η Δημοκρατική Παράταξη καταθέτει μια ολοκληρωμένη πρόταση για το πώς μπορεί να κυβερνηθεί καλύτερα η χώρα. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Μετά από αυτό που έγινε με τους σεισμούς, λέει, στην Εύβοια, πολλοί, λέει, κάτοικοι της Βόρειας Εύβοιας έβγαλαν τη νύχτα έξω από τα σπίτια τους φοβούμενοι τα ρίχτερ.
7: Ωραία, για... δροσούλα.
6: Τι δροσούλα, και δροσούλα και βροχούλα.
7: Πότε, παιδί μου, αυτή ώρα έβρεξε εκεί χθες.
6: Δεν ξέρω αν έβρεξε χθες.
7: Ωραία δροσούλα, μωρέ. Έχει αυτή την περιπέτειά του, πάει λίγο τη μονοτονία να σεισμούλησε.
6: Αρκεί
7: να μην υπάρχουν θύματα και ζημιές. Αλλά αν είναι να κουνηθούμε λιγάκι και να του know us better έτσι έξω στην εξοχή στο ματσάδα.
6: Δεν έχω πρόβλημα. Είσαι καλά, παιδάκι μου.
7: Γιατί?
6: Εσύ θυμάσαι τις χρονιές που πήγαινε σχολείο και κάνεις κάτι αρχείο.
7: Είχαμε πάει στο Ζούμπερ και είχαμε περάσει τέλεια με τα ξαδέρφια μου.
6: Είχαν εξοχικό.
7: Ναι. Είχα περάσει τέλεια.
6: Ωραίο σπίτι ή παράπηγμα?
7: Όχι, ναι, μια χαρά σπίτι. Και θυμάμαι.
6: Έχουν τόσες καμαρές τα ξαδέρφια σου,
7: είχαν. Είχαν. Και θυμάμαι μετά που γυρίσαμε.
6: Κακοφάνηκε.
7: Στα χώρια, λέω, πότε θα ξαναγίνει η Παναγία μου. Η μεγαλύτερη μου χαρά ήταν αυτή. Όταν πέρανε για να βάλω για βόμβα. Πω όνειρο ήταν. Πήγαμε για καφέ.
6: Όταν πέρανε στο σχολείο για βόμβα.
7: Δεν μας αφήναν τι να κάνουν οι άνθρωποι. Λέγανε, παιδιά, δυστυχώς μπήκε βόμβα. Αχ, πολύ κρίμα. Λέγαμε να δεν πάμε για καφέ.
6: Αν δεν τηλεφωνούσε κάποιος από εσάς.
7: Όχι, όχι, καμία.
6: Σε έχω ικανή.
7: Όχι, μωρέ, ήμασταν μικρά.
6: Άτιμη, σε έχω ικανή.
7: Όχι, ήμασταν μικρά, δεν κάναμε τέτοια.
6: Αφού πηγαίνατε για καφέ, πώς δεν κάνατε τέτοια?
7: Δεν κάναμε τέτοια. Πηγαίναμε για καφέ, κάτι μπήκε βόμβα. Δεν λέγαμε εμείς ότι μπήκε η βόμβα. Και πηγαίναμε και πίναμε ένα καφεδάκι.
6: Πάντως και τώρα γίνονται τέτοιες πλάκες. Όχι μόνο σε σχολεία και σε άλλους χώρους. Και στα δικαστήρια κάποιες που δεν θέλουν να δικάσουν.
7: Μέχρι να είχε περάσει η ιδέα να πούμε μια μέρα βόμβα, που είχαμε ένα πολύ δύσκολο διαγωνίσμα την επόμενη.
6: Και
7: μην να πάρουμε για βόμβα. Αλλά μετά λέγαμε, ρε παιδί μου, είναι πολύ μεγάλο ρίσκο τώρα. Άστο να πάει στην ευχή, θα το γράψουμε και ό,τι γίνει.
6: Και τι έγινε?
7: Δεν πήγαμε την πρώτη ώρα και ξεχάσαμε.
6: Την μία πήγατε.
7: Όχι, εγώ με την πονάει η κοιλιά μου, η άλλη ότι δεν
6: πήγα. Και καλά, και να πα σε διαγωνισμά.
7: Τι?
6: Κάνει τον άρρωστο και δεν πα.
7: Δεν πήγα στην τάξη.
6: Το ξέρατε. Το ξέρατε ότι έχει διαγώνισμα?
7: Ναι,
6: κανονικά δεν επιτρέπεται άμα το ξέρει.
7: Δεν επιτρέπεται. Όταν πρέπει να πήγα την έβγαλα στο γιατρό. Το ξαναγράψα μετά, δεν την γλιτώσα. Τώρα ψάχνω μετά, μην την γλιτώσα. Μόνη μου κιόλα. Ακόμα χειρότερα, μην μπορώ να την γράψω με κανέναν. Με κάθε σε μία έψη και με γράφε τώρα.
6: Αντέγραφε.
7: Εννοείται τι εννοεί. Όλοι τη γράφαμε.
6: Πώ?
7: Όπω μπορούσε ο καθένα.
6: Δηλαδή.
7: Μόλι με τι δυνάμει. Γράφαμε, κάναμε σκολάκια σε γόμε.
6: Α, ναι, γόμα, αλλά δεν χωράει η γόμα.
7: Χώραγαν οι τέτοιοι, στα μαθηματικά, κάτι τέτοιες εξισώσεις.
6: Να σου πω, άλλος είχε κάνει το ρολόι και γύριζε παιδιά το διχτάκι και πήγαινε...
7: Το ωραιότερο σκονάκι είναι κάτω από το θρανίο, χαρτί κολλημένο με μία πινέζα.
6: Ναι, και το γυρνάς.
7: Και γυρνάς το χαρτί και βγαίνει έξω και βλέπεις και συνεχίζει τη ζωή.
6: Καλά, συγγνώμη να σε πω, έτσι δεν σε βλέπει ο καθηγητής?
7: Όχι.
6: Όχι.
7: Όχι, ανάλογα. Κατά κοινό το κανένα διαγώνισμα ήξερε τα χούνια του κάθε καθηγητή. Ήταν δηλαδή μια καθηγήτρια η οποία δεν έβαζε κόλλο στην έδρα, οπότε δεν μπορούσε να τη γράψει. Πήγε, ερχόταν σαν το διάολο. Ήταν ένα άλλο ο οποίο καθόταν στην έδρα.
6: Και δεν τον ένοιαζε.
7: Και δεν ασχολιόταν καθόλου εκεί. Πέρα πέρναμε όλοι 20. Βάστα θεοί. Ήταν άλλο ο οποίο μία κοίταζε, μία δεν κοίταζε. Δηλαδή, αλλά ήταν μία η οποία ήταν μισασμένη. Κάθε ένα παιδάκι μου. Χαλάρωσε λίγο. Ερχόταν από πάνω έτσι να δει.
6: Τι καθηγήτρια, σε τι μάθημα?
7: Ιστορία νομίζω.
6: Εντάξει, ιστορία.
7: Έλεγε και τα θρανία από κάτω, μην έχουμε το βιβλίο. Σιγά. Εντάξει. Και τι κατάλαβες, σηκώθηκαμε το μάθημα.
6: Τι κάνατε.
7: Το συγχαθήκαμε το μάθημα έτσι που έχουμε κάνει σαν τρελή.
6: Παπαγαλία, παιδιά, η ιστορία είναι το καλύτερο μάθημα για παπαγαλία.
7: Δεν θα έπρεπε όμως, δηλαδή μπορεί να την πει, επειδή είναι ιστορία, μπορεί να τη δώσει τα παιδιά με ένα σαν παραμύθι και να θυμούνται πάρα πολύ ωραία πράγματα.
6: Θρησκευτικά.
7: Ξέρετε, ήταν τέλεια.
6: Ε?
7: Γιατί θρησκευτικά την είχαμε στο γυμνάσιο, ειδικά ήταν τέλεια, γιατί είχαμε καθηγητές που μιλάγαμε, αναλύαμε τις θρησκείες και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κάναμε δηλαδή φιλοσοφικές συζητήσεις.
6: Μαθηματικά.
7: Χαλιά.
6: Χημεία.
7: Χημεία, ωραία, είχαμε ήταν ωραίος ο χημικός.
6: Αυτό σου έβαλε.
7: Πολύ ωραίος ο χημικός.
6: Φυσική.
7: Κούκλος. Και αυτός ήταν νόστιμος.
6: Λογοτεχνία.
7: Λογοτεχνία μου άρεσε εμένα, δεν είχα πρόβλημα. Λογοτεχνία, νέα ελληνικά και αυτά τρελαινόμουν. Λατινικά και μου άρεσαν αυτά. Αλλά.
6: Γυμναστική.
7: Γυμναστική, ήμουν. Εγώ που ήμουν ένα κεμίλικο στην ομάδα μπάσκετ, έρχεται κάτι πίδου. Τέγγι. Η γυμναστική ήταν ωραία.
6: Να. Η πιο μεγάλη σκανδαλιά που έχεις κάνει στο σχολείο. Τι είναι.
7: Δεν έχω κάνει κάτι τίποτα.
6: Δεν πήραν τη μάνα σου ποτέ να πούν κυρία Καραμιχάλη.
7: Ήμουν πάρα πολύ ζωηρή.
6: Κόρησα από την κοτσίδα.
7: Όχι, όχι, ήμουν πάρα πολύ ζωηρή.
6: Ναι, τι έκανες δηλαδή.
7: Άρχισα να μπω στην τάξη, έπαιζα έξω, μίλαγα στην τάξη. Τέτοια έκανα. Πήραζα την πρώτη της έβρε, έβαζα χνουδάκια στα μαλλιά της μπροστινής.
6: Αυτό το κακόμερο το περνάς, είναι bullying αυτό.
7: Από το πουλόβερ. Σιγά μου το bullying, έβαζα χνουδάκια.
6: Θα σ' άρεσε να σου βάλουν εσένα.
7: Ω, χνουδάκια. Όχι, ναι. Θα έλεγα να πείτε μη μου βάζετε χνουδάκια, δεν μ' αρέσουν.
6: Δηλαδή, αν σου έλεγε, δεν σου είπε ποτέ μη μου βάζεις χνουδάκια.
7: Όχι, ψάχνω να βλέπω που είναι.
6: Α.
7: Γι' αυτό είχε βλάκα. Χνουδάκια δεν έβαζα, δεν έγινε και τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω, ούτε έχω βιώσει, καλά δεν έχω κάνει bullying ποτέ, αλλά ότι είχαμε βιώσει, ήμασταν μια φουρνιά. Και ένα τμήμα που
6: δηλαδή, συγγνώμη, αν δεν είναι bullying μονίμως να βάζεις τα χνουδάκια.
7: Εντάξει, μωρέ, κάτω έκανα τη δουλειά. Τις είχα βάλει δύο αυτές τις φορές από το πουλόβερ μου, είχα βγάλει χνουδάκια, τις τα είχα βάλει στα μαλλιά που είχε κάτι ωραίες κοτσίδες. Αυτό ήταν όλο. Σιγά, τελεία.
6: Και έψαχνε η κακομοίρα.
7: Δεν τα βλέπε καταρχήν. Γιατί τα βάζα πίσω και δεν τα βλέπε. Και εντάξει, γελούσαμε εμείς που πέπαμε και φεύγανε χνούδια. Αυτό ήταν όλο.
6: Την έκανες λίγο.
7: Αλλά είχαμε πολύ καλές σχέσεις με το κοριτσάκι, εσύ και ζωγράφιζε και πάρα πολύ.
6: Φαντάζομαι να μην είχατε καλές σχέσεις.
7: Ζωγράφιζε εξαιρετικά, φαντάζομαι την κακομοίρα. Ήταν και καλό παιδάκι. Όταν είχαμε εργασίες με ζωγραφιές, τις λέγαμε και θέλαμε όλοι, κάναμε ουρά να μας γράψει το λεύκομα. Γιατί όταν έγραφε το λεύκομα κάτι, που είχαμε λευκόματα. Έκανε ωραίες ζωγραφιές και θέλαμε ζωγραφιά της Μαρία Κουβαρά, τη λέγανε. Σκοτωνόμαστε ποιος θα γράψει πρώτο, να γράψει σε ποιο τέτοιο η Μαρία για να μας ζωγραφίσει.
6: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, ότι ως φρηστή
7: Κουβαράκι, όχι Κουβαρά, Μαρία Κουβαράκι.
6: Τι έγινε η Μαρία Κουβαράκι.
7: Δεν ξέρω, μπορεί και να έχει γίνει, να έχει ασχοληθεί με τέχνηση. Ήταν φοβερό ταλέντο ζωγραφική το κοριτσάκι. Ένα μικρογαμωμένο, μια γλύκα ήταν.
6: Αναζητείτε η Μαρία Κουβαράκη να τη ρωτήσουμε τι ψυχολογικά της άφησαν.
7: Σιγά μωρέ, τα χνουδάκια στην ψυχούλα της.
6: Η μαμά σου το είχε πάρει χαμπάρι ότι κάνει τέτοια πράγματα στα άλλα παιδάκια.
7: Δεν είχαμε πολύ καλή σχέση με το κοτσάκι. Δύο φορές το κάναμε και γελάσαμε και τελειώσαμε. Και γέλασε και αυτή μετά και σε χάσαμε όλοι μαζί. Αφού σου λέω ότι την κάναμε παρέα το κοριτσάκι.

0: χορεύεις αυτό?
1: Τα χόρευα, τώρα τι να χορέψω.
0: Να χορέψει.
1: Εντάξει, άμα πηγαίνει σε αυτέ τι δίσκο που είναι τα βινίλιο κλπ.
0: Παιδιά μαζεύουν κόσμο.
1: Πάρα πολύ. Όλοι οι παππούδες είμαστε εκεί.
0: Παιδιά, ωραία. Τι.
1: Βλέπεις τους άλλους και καταλαβαίνεις πόσο έχεις μεγαλώσει.
0: Παιδιά, να σας πω
1: κάτι. Νομίζω ότι είσαι αυτό και βλέπεις τους άλλους συνομήλικους και λες πω, παιδιά, είμαι παππούδι.
0: Η νεολαία δεν πάει σε τέτοια.
1: Παππουδέλη,
0: είναι, η νεολαία δεν πάει δίσκο. Πάει μπαράκια.
1: Ναι, ναι, πάει απλά καμιά φορά, αυτό εννοώ.
0: Ναι.
1: Και
0: μας βλέπουν και γελάνε.
1: Εννοείται.
0: Εκεί έχουμε φτάσει.
1: Αλλά και εγώ εντάξει δεν μ' άρεσε να πηγαίνω να μου κάνω. Έχω πάει μια φορά, δύο. Άλλοι πάνε συνέχεια. Εντάξει δεν πάω συνέχεια να ακούω. Αν τις βαριέμαι.
0: Συνέχεια πάνε.
1: Ναι, είναι πολλοί που πάνε συνέχεια.
0: Για γυμναστική.
1: Για να χορέψουν, για να ξεσκουριάσουν.
0: Και μετά πονάει το κανί του.
1: Ναι, εντάξει, είπαμε ρε παιδί μου, ωραίο είναι να πας μια-δυο φορές. Αλλά δεν είναι ότι το αποζητώ. Να χορέψω.
0: Ήθελες και χορευτική φιγούρα.
1: Α, ναι, και έμεινα ξερί.
0: Τι εννοεί.
1: Την έβγαλα εις πέρας, έκανα και την άνετη μετά και μετά πήγα το ρετσίχρα. Το έπαιξα πρέπει... ότι όλα πήγαν πάρα πολύ καλά στη φιγούρα.
0: Κοίτα, καλό είναι να είναι το 166 μετά... από κάτω.
1: Καλέ, σου λέω.
0: Μη σπάσουμε κανένα.
1: Μέτρησε τα παίδια μου, σου λέω.
0: Σε έριξε κάτω.
1: Όχι. Απλά ήταν απότομη κίνηση γιατί είμαι γυμνασμένη και το σώμα μετακινήθηκε όλο. Φύγαν τα κόκκαλα από τη θέση του.
0: Ακούστηκε χραχρά χρούχρα.
1: Το άκουσα, εγώ το ένιωσα.
0: Και.
1: Τι και.
0: Τα είδες λίγο...
1: Τα είδα λίγο κολλιόμενα τα πράγματα. Παιδιά, τέλεια παλά πράγματα αυτά. Ένα, λίγο. Λοιπόν, η βιοξενομικό μας δείχνει δύο μπικίνι που δεν πρέπει να λείπουν από καμία γυναικεία ντουλάπα.
0: Αχ, λαντουκές.
1: Ναι, εντάξει, δύο μπικίνι απλά είναι. Τι να μην λείπει κανένα από τη γυναικεία ντουλάπα. Το ένα είναι λες και έχει ξεχυλώσει και θα βγει απ' έξω το... Το τι, να σου το πω έτσι.
0: Τι εννοείς, oversize.
1: Είναι λίγο.
0: Είναι μόδα τα oversize.
1: Είναι
0: τα
1: πολύ
0: μικίνη.
1: Χαμηλά, πολύ χαμηλά και νομίζω ότι είναι ξεχυλωμένο.
0: Α, παπά, δεν τα μπορώ αυτά.
1: Ναι.
0: Τα πολύ χαμηλά.
1: Και το δεύτερο, μία από τα ίδια, ξεχυλωμένο και αυτό απλά είναι άσπρο. Δεν είχαν θέμα να βάλουν και βάλανε αυτό. Πάμε παρακάτω.
0: Όχι, παιδί μου, να σου πω κάτι.
1: Για
0: είναι
1: πες μου.
0: Φάτε μάτια ψάλια, ψάρια και κοιλιά περίδρομο.
1: Και αυτό σωστό.
0: Πες μου τώρα ποιο άντρα δεν θα μπει όταν διαβάζει η δούξα νομικού με το μπικινάκι τη. Καταρχάς, όποιο πρόσωπο και να είναι με τη λέξη μπικινάκι.
1: Σε γυναικείο site είναι που είναι για μόδα πάντως, δεν είναι σε, και σε στήλη μόδας.
0: Α.
1: Δεν νομίζω. Ότι θα. Αλλά ναι, αλλά δεν είμαι βαρύ.
0: Δηλαδή, αν σου έλεγαν ο Brad Pitt με τον μποξεράκι. Ο Brad Pitt πήγε τέννισε.
1: Να από τον μποξεράκι του Brad Pitt.
0: Να σου πω ασχήμινο ο Brad Pitt. Από μένα είναι όχι.
1: Το είπα πριν, σαν το Τζεμπέτο είναι.
0: Ακριβώς. Και πήγε με τη νέα του αγαπημένη στο Roland
1: Garros. Τώρα αυτό έχει πάθει. Τι φαίνεται ότι έχει πάθει. Προσπαθεί να δείχνει νεότερο και είναι πολύ υπερβολική προσπάθεια. Και δεν.
0: Μα ήταν, δεν έμοιαζε νεότερος.
1: Μα μοιάζει ήδη νεότερος. Αλλά
0: έχει κάνει lifting. Έχει κάνει ολική και επαναφορά.
1: Έχει κάνει και πετυχημένο. Είναι μια χαρά. Απλά τα ρούχα λιγάκι κάτι τον έχει βρει.
0: Εγώ ακούω ότι γνωστός Έλληνας εφοπλιστής φύτεψε μαλλιά. Και γι' αυτό βλέπουμε την μπούκλα μπροστά.
1: Ναι, καλέ, δεν στόπα.
0: Ναι.
1: Δεν είχε μπούκλα ο συγκεκριμένος.
0: Ο συγκεκριμένος.
1: Και έχει ξαφνικά που έχει αλλάξει και μούρι.
0: Ναι. Έχει, είναι. Και μούρι και μπουκλίτσα.
1: Ναι, μιλάμε για μπουκλο, για αστεία. Έλεπες πλήρης λέει η φάση.
0: Ακριβώς. Ναι. Του πάει.
1: Του πάει.
0: Είναι πολύ καλύτερος.
1: Πολύ καλύτερος.
0: Από μένα είναι ναι.
1: Ισχύει.
0: Μπράβο. Μπράβο, Άννα. Δίνεις τις σωστές συμβουλές. Όλα για όλα, μωρό μου. Όλα για όλα. Πώς λέει το τραγούδι.
1: Για βάλτο μας, λέει πάλι με το πόζα μας το βρεις.
0: Τις βρίσκει
1: όλα για όλα.
0: Όλα για όλα, όχι δεν λέει όλα. Καλά, για όλα, κάτι άλλο λέει.
1: Όλα για όλα, τίτλος, περίμενε
0: όχι,
1: το βρω.
0: Αναβίσει. Βάλε αναβίσει, αναβίσει.
1: Όλα για όλα λέγεται κι όμως, όλα
0: έρχονται
1: για όλα.
0: Έρχονται διαφημιστικά συνέχεια η αναβίσει στο Ολυμπιακό Στάδιο. Για περάστε, δοκιμάστε και θα το βάλετε.

0: ζέστα είναι αυτή, τι ζέστα είναι αυτή.
1: Εντάξει, πιο πολύ είχε χθες, όχι.
0: Τι?
1: Όχι, ε. Έχω χάσει λίγο τη... Έρχονται μπόρες, καταιγίδες, λέει, από σήμερα το βράδυ, από αύριο θα γίνει. Θα γίνουμε πάλι τροπικάνα.
0: Έλα ρε παιδιά.
1: Έλα, ωραία, ωραία.
0: Τροπικάνα,
1: ωραία.
0: Τροπικάνα.
1: Εντάξει, και αυτό ωραίο είναι.
0: Δροσούλα είναι. Δεν είναι δροσούλα. Είναι, έχει κάτι κολό κλπ.
1: Τι έχει?
0: Κολάσμο. Με τη ζέστη και την υγρασία είναι πραγματικά τροπικό κλίμα.
1: Έχει.
0: Δηλαδή θυμίζει Τάιλαντ. Τάιλαντ, Μπαλί και άλλα τέτοια ωραία εξωτικά μέρη στα οποία δεν μπορούμε να πάμε πια. No money, no honey. Αυτά τα ωραία συμβαίνουνε. Τι νέα! Πώς πάνε τα πράγματα?
1: Τα μία ηρεμία.
0: Α,
1: μία ηρεμία και μία περίεργη κατάσταση γενικά.
0: Η ηρεμία είναι καλό. No news, good news.
1: Είναι
0: λέει,
1: μια ηρεμία πριν την καταιγίδα.
0: Oh,
1: είναι τέτοια ηρεμία.
0: Έρχεται. Έλα μωρέ. Είναι ηρεμία πριν τις καλοκαιρινές διακοπές.
1: Έχουμε καιρό ακόμα.
0: Έχουμε.
1: Έχουμε ένα μισή μήνα.
0: Τι είναι μωρέ ένα μισή μήνας? Τι είναι? Φαντάσου ότι έχουν περάσει 10 και μισή μήνες.
1: Ισχύει.
0: Για σκέψου το αυτό. Γενικώς πάντως παιδιά όλοι είναι για καυγά. Είναι όλοι με νεύρα. Δεν ξέρω τσίτα, δεν διεκπεραιώνονται τα πράγματα και νομίζω ότι ο εκνευρισμός έρχεται από αυτό. Όλα γίνονται πιο δύσκολα. Σαν να έχουν μία γκαστρία ένα πράγμα.
1: Ναι, ισχύει.
0: Ε?
1: Είναι λίγο περίεργα.
0: Εντάξει. Άλλες φορές παλιά, τέτοια εποχή
1: πόσο
0: λέγαμε πού θα πάμε διακοπές, τι μαγιό θα βάλουμε.
1: Έχει φτάσει Πασόκ, έχεις πάει. Πόσο
0: είναι...
1: παλιά έχεις φτάσει.
0: Πασόκ, ωραία χρόνια.
1: Τουρέα.
0: Που είναι τα χρόνια του, ωραία
1: χρόνια. Τι ανεμελιά
0: χρόνια.
1: Ήταν αυτή, τι ωραία, δεν έλεγες, έλεγες, με πήγαινε στο σούπερ μάρκετ, έλεγες αυτό, αυτό, αυτό, δεν έκανε τόσο να μετράς, να κάνει. Ήταν μία μπροστά μου στο σούπερ μάρκετ της προάλλης και λέει η κοπέλα, στα 30 ευρώ λέει με σταματάτε. Τόσα, τόσα λέει έχω πάνω μου.
0: Ναι.
1: Και,
0: αφού τόσα είπα, είχε πάνω της.
1: Θα σας βάλω λέει μία, θα κάνω λέει μία, θα τα βάλω λέει πάνω στο ρημάντα με σειρά προτεραιότητας. Και έβαλε πρώτα.
0: Η
1: αλήθεια ότι πρώτα είναι, έβαλε κάτι τσιρότα που το τραβάς και βγάζεις το μουστάκι σου. Αυτό το βάλε πρώτο. Οπότε χαζεύανε αυτό.
0: Τι να κάνει η γυναίκα μωρέ, τι να κάνει.
1: Έβαλε αυτό.
0: Τι να του κάνεις το τυρί παιδί μου όταν το τρως και μετά βγαίνεις έξω και είσαι σαν τον Ταβέλη.
1: Έβαλε ένα τέτοιο, μετά έβαλε ένα σαμπουάν, ήταν κι άλλους, τι αλήθεια είναι αυτή. Έβαλε ένα σαμπουάν μετά και μετά έβαλε διάφορα άλλα πράγματα που την ενδιαφέραν και πέταξε έξω μόνο ένα.
0: Α.
1: Δηλαδή στο τέλος δεν της έφτανε για, δεν θυμάμαι τώρα τι ήταν, κάτι φαγόσιμο ήταν πάντως.
0: Σου λέει αυτό.
1: Δυο μαγιονέζες, κάτι τέτοιο.
0: Μαγιονέζες, που
1: φάσμα. Κι ας μην γλιστράει το λαμπούκο, θα πιες λίγο νερό από πάνω.
0: Βάλε λίγο λαδάκι, βάλε λάδι και έλα.
1: Ναι, παιδιά, τι να γίνει, αφού τα πράγματα είναι αυτό.
0: Κονστουπασιόν.
1: Κονστουπέ. Λοιπόν,
0: βγήκε. Έχουν αρχίσει τώρα και πληρώνουν σε φορείς και λοιπά. Είναι τα μπουγιουρδιά.
1: Ναι, φορείες έχει τώρα, ναι. Ενφία και καπάκι, ενφία από όποιος τον έχει αποπληρώσει τον πλήρωσε, ο οποίος τον πλήρωσε ακόμα τον κοιτάζει εκεί πέρα και παίρνει, το κίζεται σιγά σιγά.
0: Το κίζεται.
1: Βέβαια, άμα δεν πληρώνεις αυτά, άμα δεν σε πληρώνουνε, άμα δηλαδή είναι να πάρεις επιστροφή και αργεί να έρθει, δεν την παίρνεις πίσω με τόκο. Άμα χωστάς εσύ, αρχίζεις και το κίζεται από τον πρώτο μήνα που δεν έχεις πληρώσει. Χαμηλό στόχο, αλλά δεν έχει.
0: Τι δηλαδή, ας πούμε, ένα ευρώ.
1: Ναι, είναι χαμηλό. Ένα ευρώ, δεν ξέρω. Κάτι τέτοιο είναι περίπου, αλλά αν δεν πληρώσει κάτι, αυτό το κίζεται. Θα δώσει παραπάνω.

0: Ψανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Λοιπόν,
3: τι
2: έγινε, λέει, ένα μπιφ.
3: Α, Λιάγκας, Κουτσελίνη.
2: Ναι, ναι, ναι. Σε ένα κάλεσμα, λέει, που είχαν πάει, που είχαν καλεστεί διάφορα τηλεοπτικά.
3: Όχι μόνο, ήταν καλεσμένη όλη η Αθήνα.
2: Όλη η Αθήνα και μέσα στην Αθήνα ήταν.
3: Πάρα
2: και...
3: πολύ ωραίο στέκι αυτό στα νότια προάστια. Ναι. Εξαιρετικό πάνω στο νεράκι.
2: Ήταν λοιπόν καλεσμένοι και τηλεοπτικά, τηλεοπτικά προσώπατα, μέσα στα οποία τηλεοπτικά προσώπατα ήταν και η Ζήνα με τον Λιάγκα, ο οποίος έσκασε μύτη, λέει, με γυαλί τύπο Νάση.
3: Μη οποία
2: ή πρεσβειοποία όμω.
3: Από τα γερμανικά σούπερ μπαραστέ.
2: Όχι λίγο, αλλά με χοντρό σκελετό και έτσι και γιουβέ και χαμούλη.
3: Δηλαδή, πιο άλλο προφίλ.
2: Μιλάμε χαμούλη. Γιατί είναι Μαρία Αντωνά, Άννα Μπρατσιέτα. Και η Ζήνα Κουτσελίνη ήταν σε ένα τραπέζι με τον Φερεντίνο και άλλου πολλού. Και κάποια στιγμή πήγε προ το τραπέζι, λέει, ένα ρεπορτάζ εδώ, δεν ξέρω πώ έγινε. Ο Λιάγκα και η Ζήνα έκανε τύπου.
3: Σφύριζα διάφορα.
2: Παίρνετε κανείς, ένα τέτοιο πράγμα. Αυτό δεν μιλήσανε, οπότε και ο Λιάγκας έκανε ότι δεν την είδε κλπ. Και, και γενικά υπάρχει ένα μπιφ, γιατί, αν θυμάμαι καλά εγώ, είχαν ρωτήσει, επειδή δεν πήγε πολύ καλά στα νούμερα η εκπομπή της Κουτσελίνη, τι ρώτησανε, παιδί μου, πώς τα βλέπεις.
3: Γι' αυτό
2: τα...
3: λέγεται Κουτσελίνη. Κουτσελίνη.
2: Πώς τα βλέπεις τα πράγματα, και είπε και εκείνη που αλήθεια είναι αυτό που είπε, ότι οι παιδιά συμβαίνουν αυτά και μπορεί μια εκπομπή να μην πάει τόσο καλά όσο άλλες χρονιές. Άλλωστε λέει και του Λιάγκα δεν πήγε καλά. Δηλαδή, άστο ρε παιδί μου, για τη δικιά σου ρωτάμε.
3: Αν δεν κάνει και δουλειάγκα καλά,
2: και το παίζει, την παίζει τη δήλωση και λέει τι δουλειά έχει το Ζινάκι να ασχολείται με τη δική μου εκπομπή.
3: Συγγνώμη,
2: και όλοι Λιάγκα ασχολούνται με μένα, ναι, και με... Χτύπα, δεν σε φοβάμαι.
3: Συγγνώμη, ο Λιάγκας δεν ασχολείται με τα θέματα των άλλων. Ο Λιάγκας τι δουλειά έχει να ασχολείται, ποια δείχνει τον ποπό της και δεν φοράει βρακή. Και ποιος είναι με ποιον, πες μου, αυτό το άτομο, ας πούμε, να μην ενοχλείται γιατί το πιες ο Λιάγκα στο στόμα του. Άρα γιατί δεν του αρέσει του Λιάγκα όταν συμβαίνει σε αυτόν για τα επαγγελματικά του.
2: Το θέμα είναι να μην το κάνει αυτός. Τώρα ότι δεν ήταν σωστό που το κάνει η άλλη, ισχύει. Δεν ήταν σωστό. Και υπάρχει ένα μπιφ. Και είπε κάποια στιγμή και Κουτσελίνη, εγώ τον Λιάγκα δεν τον βλέπω. Δηλαδή ότι υπάρχει κάποιος στον χώρο γενικά και με τον βλέπω. Και είπε και ο Λιάγκας, μάλλον έχω αδυνατήσει πάρα πολύ και με
3: ωραία. Πολύ ωραία πράγματα.
2: Παιδιά, πρέπει όλοι αυτοί πάντως να καταλάβουν στην τηλεόραση ότι καταρχήν όταν κάνεις 20 και 17% και 15% θεωρείται καλό νούμερο, που παλιά τις κόβανε τις εκπομπές. Μην νομίζεις δηλαδή ο κόσμος. Δεν βλέπουμε ο κόσμος πια τηλεόραση και ειδικά οι νέοι. Όσοι έχουμε μείνει εδώ πέρα οι βετεράνοι, για να δούμε και αυτό, και αυτό και από συνήθεια και αν. Και αν πέσουμε πάνω. Που παλιά στενόντουσαν στην τηλεόραση για να δει ο κόσμος.
3: Ωραία τα λες.
2: Δεν τα λέω.
3: Ωραία τα λες, Ελενάκι μου.
2: Είναι...
3: Έχεις δίκιο, Ελενάκι μου.
2: Καλά, με το
3: συζητήριο. Όλα εν σοφία που βουτάς πρώτα τη γλώσσα σου στη φαιά ουσία.
2: Καλά,
3: σου
2: πάντα.
3: Και κάνεις δηλώσεις.
2: Όχι, πάντα υπάρχουν και αυτές οι στιγμές όμως.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έχει δει μια ταινία του στα Σινεμάδιας. Το τζιγκλό που έχει να κάνει με τι άλλο που τα θα παίρνω το θέμα, με εξωγήινους κλπ.
3: Δεν μπορώ, παιδιά.
2: Δεν το κάνω, θα πάω. Disclosure day, όπως το έχει δει, να μας στείλει μήνυμα αν του άρεσε ή όχι.
3: Έβλεπα χθες από το παράθυρό μου ένα περίεργο πράγμα στον ουρανό.
2: Οπα.
3: Ναι.
2: Στις τι θα έρθουν πρώτα, που τα φοβάσαι.
3: Δεν θα έρθουνε.
2: Όπως...
3: Δεν είναι καλοδεχούμενοι στο σπιτικό.
2: Να σου πω κάτι.
3: Στο λεμονόσπιτο.
2: Δεν έχεις δει που σου έρχεται μια γάτα και σου τρίβεται. Ενώ δεν τη θέλεις. Είναι γιατί ξέρει ότι δεν τη θέλεις.
3: Δεν κατάλαβα.
2: Σου κάνει τουμπάκι, σου δείχνει κυλίτσα.
3: Αυτή στην πολυκατοικία μας έχει αποθρασινθεί.
2: Ναι.
3: Μπορεί να το πούμε. Αυτή πρέπει να είναι πολύ. Να είναι τσιτσιολίνα γάτα.
2: Τα μετά τη σελίδα ήταν έγκυος. Δεν παίρνουν προφυλάξεις οι γάτες.
3: Μπορεί να τις έχουν κάνει στήρωση γιατί πρέπει να το έχεις σκάσει από σπίτι.
2: Μακάρι να τις έχουν
3: λοιπόν,
2: κάνει.
3: Λοιπόν, είναι τσιτσιολίνα γάτα. Δεν υπάρχει. Κολοτρίβεται σε κάθε πόδι. Δηλαδή πάμε για τα σκουπίδια και μας ακολουθεί στο σκούπο. Μας κάνει την κούκλα και την όμορφη και την τζαχπή. Να κάνει catwalk εκεί πέρα. στην είσοδο της πολυκατοικίας.
2: Ωραία όμως που έχει βρει προστασία με το καλό μου, το ταΐζει κανείς.
3: Ναι, μία κυρία.
2: Μπράβο. Εσύ το χεράκι το βάζω να την δείξει.
3: Άσε με τώρα, έχω δουλειές. Κατεβαίνω πάντα φορτωμένη.
2: Αλλά αυτή μα πάρε ένα κονσερβάκι, μωρέ, και δώσω του καλό μου. Ναι, 90 λεπτά κάνει.
3: Μου είπε η κυρία από κάτω ότι είναι πάρα πολύ καλομαθημένη, ότι είναι πολύ φιλική με τους ανθρώπους και ότι πρέπει να το έχει σκάσει από σπίτι ή τη βάρεθηκαν σε κάποιο σπίτι γενικώς. Ότι δεν φοβάται καθόλου τους ανθρώπους και ότι τρελαίνεται για κονσέρβες. Άρα έχει μεγαλώσει σε σπίτι.
2: Ναι, το καλό μου. Δεν σου έχω πει εγώ που ήταν ένα γατί, το έχω χάσει τώρα, ελπίζω να το πήρε κάποιο σπίτι του. Ήταν ένα γατί πριν πολλά χρόνια. 4-5, που όποτε πήγαινα στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς μου, αυτό φαινόταν ότι είναι καλό ταΐσμενο, το ταΐζαν όλοι. Δηλαδή οι πολίτριες και οι υπάλληλοι στο σούπερ μάρκετ ήταν τροφαντό το γατί και καθαρό και φοβερό. Αλλά ήταν λιχούδης, ένας γάτος ήταν. Και ήταν λιχούδης. Αν είχα πάρει λοιπόν εγώ το δικό μου γάτο ξηρά τροφή και ανοίγω το πόρτ μπαγκάζ να τη βάλω και κάνει ένα όπ και μπαίνει με το πόρτ μπαγκάζ μου.
3: Τι!
2: Ναι! Ναι, τη μύρισε και του λέω βρε λιχούδι, βρε λιχούδι. Άντε να σου βάλω και την άνοιξε και του πήρα μια χούφλα και του την έβαλε γιατί του είχαν και πιατάκι στο σπρωμάκι απ' έξω.
3: Και νεράκι το...
2: και κατέβηκε να φάει τη τέτοια.
3: Σου μπήκε μέσα στο...
2: Ναι μωρέ το καλουλάκι μου και ήταν όμορφο. Αλλά λέω έχω γάτο, λες σου λέγα εγώ, βασικά πάρει εγώ. Και μου είμαστε καλίτσια.
3: Έπρεπε να το πάρεις να έχει παρέα το δικό σου.
2: Δεν θέλουν παρέα παιδί μου, δεν είναι απαραίτητο. Άλλον έχουν μεγαλώσει μαζί. Για τα γατιά λέω τώρα.
3: Ναι. Αλλιώς
2: μάλλον. Έχουν επιθέματα, ειδικά οι γάτες αν είναι τέτοιες χρόνια και τις φέρεις καινούριο. Γατί ειδικά. Όχι πάντα, δεν είναι κανόνας. Απλά συνήθως εγώ στους ακούσει που είχαν πάρει και δεύτερο γατί ή μαζέψαν δεύτερο γατί για να το σώσουν, το πρώτο δεν μιλιόταν, είχε ψυχολογικά.
3: Μετά
2: ένα στιγμή μου είχε μαδίσει.
3: Τι μαδίσει.
2: Από τα νεύρα του είχε μαδιθεί μόνο του. Τράβαγε με τα δόντια του τις τρίχες του. Και κάνει καράφλα μόνο από τα στεναχώρια του.
3: Και μετά.
2: Και μετά τίποτα, δώσαν το άλλο γατί σε άλλο σπίτι και να ηρεμήσει. Και μετά.
3: Α, δεν το συνήθισε ποτέ.
2: Ποτέ. Έξι μήνες είχε μαδίθει, είχε κάνει καράφλα σου λέω το γατί. Και είπανε δεν γίνεται άλλο. Και μόλις το δώσανε, σταμάτησε να μαδιέται. Τυχαίο, δεν νομίζω. Αν το δώσανε σε ένα σπίτι κοντά του, εντάξει, βολεύτηκε το γατάκι. Ναι, δεν είναι όλα. Σου λέει, δεν κατάλαβα. Καταρχήν, τα έχουμε ξαναπεί. Το σπίτι σου, όταν έχεις τεγάτα σπίτι σου, είναι δικό του σπίτι, δεν είναι δικό σου. Συμπερδευτεί. Δηλαδή, είσαι δουλάκι. Αχ, ο μυθόπαντου όπου πηγαίνει τον Παύλο, δε γρε.
3: Τι έκανε ο Παύλος, δε γρε.
2: Ήταν στη Φόρμουλα 1. Με την...
3: Πού, στο Μονακό.
2: Ναι. Που διεξήχθη, αλλά την προηγούμενη εβδομάδα ήταν. Και το Μοντεκάρλο γέμισε με δημοσιότητες και ήταν ο Παύλος Δεγρέ, η Μαρή Σαντάλ, κάτσε να πω τι φοράει, ένα ωραίο δαντελωτό τέτοιο και η Ολυμπία Ψωνίδου. Η Μαρία Ολυμπία.
3: Έλα μωρέ.
2: Και ένα παπουδέλι μαζί.
3: Τι είναι το παπουδέλι.
2: Δεν ξέρω. Είναι ένας που λέει ακουάλ. Κάποιος είναι εκεί στη διοργάνωση που φωτογραφήθηκε μαζί τους για να νοέχει και να πει να και εγώ φωτογραφήθηκα με τους δεγρέδες.
3: Δεν ξέρουμε πώς το λένε τον κύριο.
2: Όχι, δεν λέει
3: αυτό. Πώς το λένε τον ποταμπό.
2: Όχι.
3: Τώρα εγώ γιατί πιστεύω ότι ο...
2: Μπορεί να ήταν κάποιος πρώην
3: πιλότος. Η Μαρή Σαντάλ ήτανε.
2: Τι σου λέω, η Μαρή Σαντάλ ο δεγρές και η Ολυμπία. Και ένας
3: ωραίο dress code.
2: Βλέπω από τη μέση και πάνω, πώς τον λένε, ο Παύλο, εντάξει, ο Παύλο.
3: Φοράει κοστούμι, όχι.
2: Όχι, φοράει ένα μπορέο που κάμισο και ένα, ναι, σακάκι, αλλά δεν φοράει γραβάτα.
3: Ζώνη φοράει.
2: Ζώνη φοράει.
3: Ερμές.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι ο αγκώνας της Ελληνής μπροστά.
3: Πού βάζει, μαντάμ, τον αγκώνα σου.
2: Ναι.
3: Πώς θα μιλήσουμε εμείς για τον dress code.
2: Λοιπόν, η άλλη φοράει, αχ, ποιος είναι ο οίκος που έχει ένα βραχιόλι που είναι σαν... Βίδα που το έχουν αντιγράψει όλοι.
3: Καρτιέ νομίζω.
2: Καρτιέ.
3: Ναι.
2: Φοράει αυτό.
3: Ναι.
2: Που φυσικά δεν είναι σαν αυτά που είναι από εμείς, είναι καρτιέ. Όχι αυτός. Η
3: Μαρία Ολυμπία.
2: Όχι. Η Μαρία Σαντάλ. Ένα τζιν λευκό. Μπάγκι. Ωραία. Ένα βαντελένιο που κάμισο.
3: Ωραία.
2: Ωραία και το βραχιόλι. Εντάξει, εμένα μου αρέσει πάντα πως δίνεται αυτό. Το παπούτσι δεν μπορώ να καταλάβω. Τι είναι σαν τσόκαρο μου κάνει, εύχομαι να μην είναι.
3: Τώρα σαν τσόκαρο.
2: Να μην βλέπω καλά. Και η Μαρία Ολυμπία φοράει ένα παντελόνι.
3: Μαλλί γυαλί και παντελόνι λί.
2: Ένα παντελονάκι πολύ στενό που έχει κακά τη σχισίματα δεξιά-αριστερά ιού. Και μου πάρω ένα φανελάκι. Μαύρο. Και γελιά.
3: Είναι πολύ αδυνατή αυτή, ό,τι και να βάλει
2: πολύ
3: την κολακεύει.
2: Ναι, αυτό δεν την κολακεύει, φοράει κάτι παπούτσια του μεταξύ, είναι αυτά που είναι της μόδας.
3: Τι?
2: Που φοράνε οι γιαγιάδες για να μην πληγιάσουν τα πόδια τους στις κροκάλες.
3: Δεν, μωρέ.
2: Ένα τέτοιο, το οποίο έχει και μπαρέτα, δηλαδή άστα να πάνε στην Ευχή και είναι και.
3: Είναι μπαλαρή, ναι.
2: Αυτή, ναι, και αυτή εντωμεταξύ, επειδή έχει μεγάλο, φοράει μεγάλο νούμερο παπούτσι κοπέλα, είναι σαν λουκάνικο αυτό, δεν είναι σαν παπούτσι. Σαν μπουγάσαν αυτό το παπούτσι. Άφλιο. Λοιπόν, μετά τον αποκλεισμό τη από το Ρολάν Γκαρός η Σαμπαλένκα, μου αρέσει εμένα αυτή, είναι και πολύ φίλη με τον Τζόκοβιτ.
3: Σαμπαλένκα. Αυτή είναι η. Τι ξέραμε για τον Σαμπαλένκα, είναι.
2: Είναι 15η, νομίζω, ω που έκανε κατάταξη κλπ. Έχει κερδίσει ήδη ο Ρολάν Γκαρός, από τώρα το αποκλείστηκε και είπε: δεν πειράζει! Βάζω μαγιο. Δεν είναι που είναι.
3: Ζευγάρι με κάποιον.
2: Με κάποιον, ναι. Έβαλε λοιπόν το μαγιοδάκι και είπε: δεν πειράζει, θα το γιορτάσω εγώ σε κάποιες παραλίες και έχει ανέβασει φωτογραφίες με το μαγιό της.
3: Ωραίο σωματάκι.
2: Είναι λίγο. Πώ να το πω.
3: Αντρο σωματάκι.
2: Λιγάκι, ναι, είναι λίγο. Δεν έχει μέση. Είναι ψωμωμένη, όχι ψωμωμένη, έχει μυς και λοιπά, κάτι πόδια από όσο είμαι εγώ το πόδι της. Αλλά δεν έχει μέση, είναι λίγο ταυραντισμένη.
3: Η Σαμπαλένκο τι είναι?
2: Α, είναι γλυκιά.
3: Από ποιο μέρος είναι?
2: Νομίζω ότι είναι Ρωσίδα.
3: Αχα, ναι. Το τρώει το πυροσκή της.
2: Είναι πάρα πολύ καλή παίχτη, από φοβερή είναι. Λευκορωσίδα είναι. Αλλά είπε δεν πειράζει.
3: Είναι παιδιά, δηλαδή η Ρωσίδα που τη βάψανε λεφτά.
2: Μάλλον. Λέει, και είπε ότι δεν πειράζει. Παιδιά συμβαίνουν. Αυτά δεν θα πτωηθώ. Θα αποφορτιστώ. Θα πάω διακοπές. Θα κάνω τα μπανάκια μου. Και εδώ είμαστε οι πτώσεις, οι οργανώσεις. Έχουμε. Θα διεκδικήσω πάλι την.
3: Μπράβο, χαλαρότητα. Την
2: ναι.
3: Η άλλη και η Απονεζούλα.
2: Αυτή
3: είναι Ζούλα.
2: Δεν ξέρω τι έχει κάνει αυτή.
3: Το σούσι το υπτάμενο.
2: Αχ, μωρέ γλυκούλα.
3: Το σερβο σούσι. Εννοώ σερβις σούσι.
2: Α, δεν ξέρω τι, που βρίσκεται τώρα αυτή, τι έχει κάνει, αλλά γενικότερα κέρδιζε μέχρι τώρα. Φοράει, λες αυτή που φοράει.
3: Ναι, αυτή που το έχει δει. Next Top Model.
2: Μ' αρέσει εμένα αυτή. Συμπαθώ.
3: Συνδυάζει τη μόδα
2: με την. Φαίνεται ότι δεν είναι καμία γκομενάρα. Είναι ένα κοριτσάκι της διπλανής πόρτας που του αρέσει. Δηλαδή δεν είναι καμία κουκλάρα. Είναι ένα γλυκό κοριτσάκι, έτσι μαύρο τσουκαλιασμένο λίγο. Η οποία.
3: Μαύρο τσουκαλιασμένο ή κίτρινο τσουκαλιασμένο.
2: Ασιάτισα είναι, αλλά παρόλα που μπορεί να είναι επειδή παίζουν. Λίγο. Έχει μαυρίσει, έχει πάρει χρώμα.
3: Σε πληροφορώ ότι από Σρι Λάνκα και τέτοια μέρη. Είναι λίγο
2: έχουν
3: πιο...
2: και μαυροτσουκαλό μαζί.
3: Έχουν και
2: έτσι είναι, έτσι μαυροτσουκαλιασμένο. Αλλά είναι γλυκούλα. Και έχει και πολύ πυκνό μαλλί μαύρο. Όχι, σαν σύρμα. Είναι γενικά ρε παιδί μου το κορίτσι.
3: Προκατο μαλλί.
2: Όχι, σαν σύρμα σου λέω. Δεν είναι
3: κάτι
2: όμορφη,
3: mix, αλλά grill πρέπει
2: αλλά
3: να είναι.
2: Αλλά είναι τύπα, είναι μια χαρά και είναι και βιενέστατη. Μια ναι. Χαρά είναι.
3: Άλλες έχουν. Είναι τύπες και άλλες το έχουν ρίξει στις τύπες.

0: πάμε. Κακά κορίτσια, best of.
1: Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
0: Κακά κορίτσια.
1: Μια βιασύνη βλέπω. Μια βιασύνη.
0: Μια θερμοκρασία.
1: Πολύ χει. Ιγλού.
0: Έξω, παιδιά, όμως γίνεται. Έχει λίγο καεί το
1: μωρέ, είναι μεσημέρι. Έχει αεράκι.
0: Έχει αεράκι, το οποίο είναι ό,τι πρέπει για πυρκαγιά, μωρό μου, πυρκαγιά.
1: Άστα.
0: Παίρνει ένας φίλος από το κύριο Κολέμων, μου λέει στην Εύβοια, είναι εκεί κοντά σου. Λέω, όχι, δεν είναι κοντά μου, αλλά δυστυχώς είναι κοντά σε άλλους. Οπότε τα πράγματα γίνονται δύσκολα, παιδιά. Βρήκα και καθάρισα το οικοπεδάκι μου. 1300 το κόστος. Άστα να πάνε.
1: Και θέλει
0: 1300. Δεν βρίσκεις, παρακαλώ.
1: Κάθε χρόνο αυτό.
0: Έλα, καλέ. Βέβαια. Κάθε χρόνο.
1: Όχι, εννοεί ο καθαρισμός διαρκεί να δείχνουν μετά ξαναβγαίνουν.
0: Τι λες, παιδί μου, ο καθαρισμός γίνεται μόλις σταματήσουν οι βροχές, γιατί βγαίνουν μετά άλλα πραγματίδια. Κατάλαβες, δηλαδή είναι δύσκολη η κατάσταση. Αχ, όμως ήταν ένα ωραίο ατελείωτο Σαββατοκύριακο με πάρα πολύ τέχνη.
1: Τι είδες?
0: Πήγα στο δέστε, που λένε δέστε.
1: Είσαι για δέσιμο.
0: Λοιπόν, και τι είδες, στο Δάκι Ιωάννου, πάρα πολύ ωραία έκθεση. Φοβερός κόσμος αυτό, ο καλλιτέχνης από όλο τον κόσμο. Ήταν εκεί και ο σούπερ στάρ της τέχνης ο Καταλάν. Έγινε μετά ένα ξέφρενο πάρτι χορός, γκρίκ σουβλάκι. Παιδιά, βλέπω τους καλλιτέχνες να τρώνε τα πιτόγυρα και λέω μπράβο βρε τα παλικάρια. Και βέβαια χορέψαμε, όλοι γίναμε μια παρέα. Πολύ ωραία, τώρα συνεχίστε το γλέντι στην Ύδρα. Λοιπόν, Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια.
1: Παρετήθηκε ο πρωθυπουργέοντας, λέει, στη Μεγάλη Βρετανία. Είναι ο 7ος στη σειρά που παρετείται.
0: Είναι, μετά
1: εκεί
0: το Brexit.
1: Παρετούνται, εδώ δεν αφήνουν την καρέκλα, παιδιά.
0: Μετά το Brexit τους έχει πάρει πολύ από κάτω.
1: Ναι, παιδιά.
0: Τώρα για να δούμε.
1: Και δημοψήφισμα κι αυτή.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Το οποίο όμως δεν είχαμε ένα Τσίπρα για το έκανε Κολοτούμπα. Έκανε
1: ευτυχώς,
0: το.
1: Ευτυχώς, Παναγία μου, που έκανε την κυβίστηση και δεν είμαστε τώρα με τα δελτία. Εγώ τι είμαστε, όχι ότι κολυμπάμε στο χρήμα, αλλά να πιστεύω ότι θα ήμασταν ακόμα χειρότερα.
0: Ακόμη χειρότερα. Θα ήμασταν δράκμα.
1: Δηλαδή τώρα δράκμα, είμαστε κατά. Θα ήμασταν από κατά. Αυτή η διαφορά.
0: Πόσα δράκμα. 5 κρίκι, 10 δράχμα.
1: Ναι.
0: Θα ήτανε.
1: Παιδιά, τι ζήσαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Είχαμε το γάμο της Dua Lipa, το φόρεμα που φόρεσε η Dua Lipa. Που ήτανε το Σανέλ και χρειάστηκαν 1155 ώρες κεντήματος. Το ράβαν το ξυλώνανε, δεν ξέρω πόσες μέρες οι ράφτρες.
0: Η Dua Lipa δεν ήταν παλιά με το Χαβρά.
1: Ναι, πέρασε και από το Χαβρά. Αλλά σταμάτησε στον, πώς το λένε, σε έναν, στον Κάλουμ Τέρνερ που είναι και ηθοποιός και υπήρξε και μοντέλο. Δεν είναι ωραίος αυτός, αλλά έχει κάτι έτσι, να το πω,
0: πρόσωπο.
1: Λες, ναι,
0: έχει.
1: Ναι, έχει κάτι. Δηλαδή, έχει ένα κοίτα μέσα από τα μάτια μου τον ήχο της σιωπής. Καταλαβες.
0: Πριν λίγους μήνες δεν ήταν με το Γαβρά. Πότε βρέθηκε, πότε ερωτεύτηκε.
1: Όχι, άλλη, η Ρατακόφσκη μετά ήταν πριν λίγους μέρες με το Γαβρά.
0: Α, και ο Γαβράς κάνει και λίγο πιπί.
1: Κάνει και λίγο πιπί. Είναι το αγόρι νόστιμο όμως.
0: Είναι νόστιμος, είναι σκηνοθέτης, είναι γιος σκηνοθέτης.
1: Έχει. Είναι καταβλακάτος.
0: Να
1: το πω έτσι. Λοιπόν, εκεί είχαμε αυτό και το άλλο. Ήταν όλοι. Είχαμε τη γιορτή της μητέρας, τώρα είχαμε τη γιορτή του πατέρα. Όλες είδαμε τη φωτογραφία του πατέρα της Μιανής σε ένα γάιδαρο πάνω με μπακούλι μου. 355 χρόνια έχουν περάσει, δεν σε ξεχνώ. Οι άλλοι, ο μπαμπάς κατά για ένα χταπόδι και ένα καμάκι, η μπαμπά μου, δεν σε ξεχνώ.
0: Άλλοι, έλα μωρέ να μην πουν κάτι για τον μπαμπά.
1: Ο μπαμπάς μου ήταν σε τον είμαι αξιωματικό, ο στρατού, δεν ξέρω τι. Μπαμπάκα μου, δεν σε ξεχνώ. Παρέθηκα. Τα ίδια και τα ίδια κάθε χρόνο.
0: Τα ίδια, εντάξει τώρα, δεν πειράζει.
1: Έγραψε ένας, παιδιά λέει, με συγχωρείτε λέει που δεν έγραψε για τον παπά.
0: Είμαι ορφανό.
1: Ελπίζω να με ευγνωμονείτε, λέει γι' αυτό. Μα τα δίκια του, ο άνθρωπος.
0: Έλα μωρέ, γιατί ο καθένας σας κάνει ό,τι θέλει.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, το λέμε εμείς τώρα. Άμα το ανεβάσει θα το κρίνουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η Dua Lipa που λέει, ωραία όμως, ωραίο ζευγάρι. Η Dua Lipa λοιπόν, πολύ ωραίο τον ηφικό της.
0: Η Lipa, ο Λίπος και τα...
1: Αυτή τα τραγούδια είναι όλα ό,τι ακούγαμε εμείς 80s, 90s, πειραγμένα, έτσι να τα λέμε και αυτά. Τι?
0: Ποιος σας τα γράφει?
1: Δεν ξέρω ποιος τα γράφει.
0: Λες να
1: τα
0: γράφει η ίδια.
1: Δεν ξέρω.
0: Ο Καρβέλας τα γράφει.
1: Κλαίω. Και δεν τα πουλάει ως διασκευές, έτσι δεν είναι. Τα πουλάει ως δικά της. Άμα...
0: Από πού είναι η Dua Lipa?
1: Αλβανίδα.
0: Α, είναι από τη χώρα της Ουρέιρα.
1: Από τη χώρα της Φουρέιρα.
0: Άκου, στην Αλβανία. Ναι. Ισχύει, θυμάσαι την παλιά αλβανική συνταγή που έλεγε για να φτιάξουμε ένα κέικ. Κλέβουμε 5 αυγά.
1: Ναι, τώρα είμαστε εμείς που τα κλέβουμε τα 5 αυγά πάντως.
0: Περίμενε.
1: Να τα λέμε και αυτά.
0: Το ίδιο μπορεί να έχει γίνει ας πούμε με τις νότες.
1: Ναι, σωστό και αυτό.
0: Κλέβουμε ντουμπι ντουμπι από εδώ, ντουμπι ντουμπι από εκεί.
1: Είναι ένας λογαριασμός στο TikTok που ασχολείται με μουσική ξένη νομίζω είναι και έχουν βάλει το τραγούδι της Dua Lipa, τις εισαγωγές. Έτσι, είτε ο ρεφρέν με τα τραγούδια των 80's και είναι παιδιά σοκαριστικά, δεν είναι ένα και δύο. Και είναι σοκαριστικό.
0: Σκασίλα της Dua Lipa.
1: Σκασίλα σίγουρα.
0: Και 10 αυγά Τουρκία σου λέει, γεμίζω τα τσεπάκια μου.
1: Αφού δεν έχει δεχτεί καμία μήνυση, το οποίο είναι πάρα πολύ περίεργο εδώ πέρα. Ο άλλος, πώς το λένε, για το εξώφυλλο του δίσκου είχε κάνει μήνυση που ήταν ένα μωρό με χάτι χαρτονομίσματα και μπήκε το μωρό. Ποιοι ήταν που ήταν το πιο γνωστό συγκρότημα. Η Nirvana που είχαν ένα θρηλυκό εξώφυλλο που ήταν ένα μωρό που κολυμπούσε σε μια πισίνα,
0: ναι,
1: με χαρτονομίσματα. Και βγήκε αυτό το μωρό, βγήκε αυτό σε ενήλικας μετά από 300 χρόνια και είπε: δεν με ρωτήσανε που ήμουν γυμνό.
0: Α! Και τι θέλει,
1: ζήσε.
0: Ζήσε στον Nirvana, σου πιάσε μας.
1: Ναι, ναι, ζήτησε. Λοιπόν, και έγινε ας πούμε χαμός για αυτό που, οκ, okay, δεν έγινε και τίποτα. Σίγουρα είχε δώσει κατάθεση η μαμά του καταρχήν, του μωρού αυτού, με τον πήραν το, του βουτήξαν το μωρό. Και δεν έχει ανοίξει μύτη για την Dua Lipa, που είναι όντως παιδιά τα τραγούδια. Και δεν είναι ένα και δύο.
0: Θα υπάρχει μεγάλη δισκογραφική από πίσω και δεν
1: τι
0: είναι.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Είναι μυστήριο πάντως.
0: Λοιπόν, πάρτε το κινητό σας, παιδιά, ή το σταθερό σας μάλλον τηλέφωνο και τηλεφωνήστε τώρα. Πείτε το ονοματεπώνυμό σας, πείτε τη λέξη Πορτοχέλη και δηλώστε συμμετοχή σε ένα διαγωνισμό. Γιατί 5 παρα 5 θα γίνει κλήρωση. 2 11 10 80 880. 2 11 10 80 780. Για να δούμε ποιος θα κάνει διακοπές φετούς στο Πορτοχέλη.
1: Και αφού ανέβασαν όλοι τους μπαμπακούριδες τους αγαπημένους, φυσικά δεν έλειπε και η δημοσίευση της Αλεξάνδρας Νίκα που είπε στον τον Αργυρό, στον καλύτερο μπαμπά που θα μπορούσε να έχουν τα γελούδια μας.
0: Άρα δεν ήταν μόνο μπαμπά.
1: Λείπει ο Μάης από τη Σαρακουστή. Ως μπαμπά τον ανέβασε, παιδί μου, το παιδιόντι.
0: Ναι, άρα ανέβασαν κάποιες γυναίκες τους, συζύγους τους, γιατί είναι οι μπαμπάδες των παιδιών.
1: Ναι, δεν είδα αλλού τέτοιο, η αλήθεια είναι, μόνο σε αυτήν το είδα.
0: Όχι, εγώ δεν είδα.
1: Αιδές, γυναίκες τους, τους άντρες τους παύλα μπαμπάδες.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Μια χαρά.
0: Α, κουνελάκι, κουνελάκι, ξύλο που θα το φας, μέσα στο ξέρω, περιβολάκι.
1: Τι είναι αυτό, αμένει σκοτώ,
0: αμένει σκοτώ.
1: Πηγαίνει κάπου και ξέρει αυτός για αυτή.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Τι άλλα, τι νέα.
1: Λοιπόν, παιδιά, έγινε το πιο αστείο πράγμα.
0: Με το γάτο σου.
1: Με το γάτο μου, το οποίο ήταν το εξής. Εγώ έχουμε πει ότι έχω πάρει ένα μηχάνημα το οποίο το έχω προγραμματίσει και ρίχνει όσες δόσεις θέλω εγώ τροφής, ξηράς και κάνει ένα θόρυβο γκλίγκα, γκλίγκα, γκλίγκα, γκλίγκα.
0: Μα αυτό πονηρός να ρίχνει την
1: πίστη. Όχι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, αυτός πίναγε και αυτό δεν ήταν ακόμα η ώρα του να ρίξει. Και πήγε και τριβόταν στο μηχάνημα.
0: Του κολλάνε
1: στο μηχάνημα. Μπας και το συγκινήσει και ρίξει το βίντεο, παιδιά. Δεν το προλάβα να τραβήξω βίντεο.
0: Καλά, έχω να σου πω.
1: Πολύ γέλιο.
0: Έχω να σου πω χειρότερο. Η γατούλα της πολυκατοικίας. Η τσαχπίνα αυτή, η οποία είναι.
1: Πάρε ένα όνομα, ρε παιδιά.
0: Γατούλα πολυκατοικίας, τι θέλεις εσύ τώρα.
1: Δεν ακούει.
0: Να λένε Τζίντζερ ή η Λίτσα ή η Γατίτσα ή
1: η Μπλουμπέρ. Να τη λέτε μέσα σε λίγο, άμα τη φωνάζετε, άμα το μάθει,
0: ναι,
1: έρχεται.
0: Έρχεται ούτως ή άλλως και κολοτρίβεται. Και μου λέει μια γειτόνισσα, λέει κατεβαίνεις σε πας στο ισόγειο. Λέω ναι, γιατί αυτή έχει στο υπόγειο αυτοκίνητο και δεν περνάει από το ισόγειο. Μην πάτε σοκ, μου λέει. Λέω τι έγινε, η γάτα, τι έπαθε η γάτα, χτύπησε. Όχι, μου λέει, η γάτα έχει πιάσει ένα ποντικάκι, το έχει καθαρίσει και το έχει αφήσει στην είσοδο για να δούμε. Α, μας το έφερε δώρο.
1: Δώρο σας το έφερε.
0: Αχ, λέω δεν ανοίγω την πολυκατοικία, αλλά δεν μπορώ να ανοίξω την πόρτα και να δω πρωί-πρωί αυτό το πράγμα. Ανοίγω την πόρτα σιγά-σιγά. Α, μου λέει δεν είναι εδώ. Έφυγε, κάποιος το πήρε, το καθάριζε. Και καθώς προχωρώ να φύγω την καγκελόπορτα τώρα, βλέπω ένα μικρό ποντικάκι, πάρα πολύ μικρό, δηλαδή ότι αυτό πρέπει να φάγε πολύ γύρω-γύρω-γύρω-γύρω.
1: Ναι.
0: Και ήταν σαπισμένο,
1: ναι,
0: κάτω.
1: Είμαι, σαν κάνει δώρα,
0: παιχνιδάκι,
1: μωρέ,
0: σαν παιχνιδάκι,
1: ναι,
0: ήταν.
1: Κάνει δώρα το γατί, αυτό κάνουμε.
0: Λέω να είναι καλά η γάτα. Μου λέει το είδα και κάλπαζε, μου λέει, χθες την πολυκατοικία. Είχε φύγει το ποντίκι και έτρεχε το ποντίκι και από πίσω η γάτα. Λέω να είναι καλά η γάτα, μας καθαρίζει την πολυκατοικία.
1: Ιδέες με το γάτι να του φέρνει ένα μπουνάμα.
0: Έχουμε τόσα ποντίκια η Αθήνα.
1: Σταμάτα.
0: Δεν θέλω να το πιστέψω.
1: Φέρ' του ένα μπουνάμα.
0: Πού είναι αυτά, κυκλοφορούν
1: ανάμεσα μας. Να του δώσεις.
0: Ποια.
1: Το γατάκι.
0: Το γατάκι, άμα του δώσω πολύ κονσερβίτσα, δεν κυνηγάει τα ποντικάκια.
1: Όχι, τα κυνηγάει.
0: Τα κυνηγάει, αλλά
1: για τα δαγκώνει. Για να σε ευχαριστήσει τα κυνηγάει, παιδί μου. Τα κυνηγάει για να τα φάει.
0: Ναι,
1: το ίδιο,
0: ναι,
1: το
0: ίδιο, ναι, αλλά γιατί τα σκοτώνει.
1: Γιατί είναι κυνηγός. Είναι. Α, το ένστικτο.
0: Α.
1: Εγώ δεν μπορώ. Τι ποντικάκι ήταν, να φέρει.
0: Πρώτη φορά είδα τόσο συμπαθητικό ποντικάκι, ήταν μωρό ποντικάκι.
1: Ναι, μόλις γεννήθηκε, δεν μπορεί να πάει σχολείο αυτό να ψηφίσει.
0: Αυτό, ναι,
1: να πάει σχολείο να ψηφίσει Μητσοτάκη, να συνεχίσει τη ζωή του.

0: Αθηνάρικα 90,1.
1: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Είχα παρατηρήσει ότι στο Μουντιάλ φοράνε οι περισσότεροι παίκτες ροζ παπούτσια.
3: Ροζ παπούτσια. Δεν είναι και πολύ αντρικό αυτό.
2: Μια χαρά αντρικό είναι, κάτι δεν είναι. Ρε παιδί μου, μάλιστα λέει ότι ο λόγος είναι γιατί γράφουν πάρα πολύ, πολύ καλύτερα στην κάμερα.
3: Τα ροζ παπούτσια. Τώρα παιδιά, το έχετε αυτό με τα αντρικά. Με τα αντρικά αυτό το. Δηλαδή, εσύ θα βγει με έναν άντρα που φορούσε ροζ παπούτσια.
2: Εγώ έχω βγει με άντρα που φοράει ροζ πουκάμισο. Που τα τέλειω.
3: Αυτό, πρόσεξε. Άλλο το πουκάμισο, άλλο το παπούτσι.
2: Γιατί?
3: Έλα το ροζ παπούτσι.
2: Τα βρετικά παπούτσια πλέον, παιδιά, έχουν. Γυναικεία αντρικά έχουν πάρα πολλά χρώματα. Τα έχει δει. Κάτι μπλε,
3: ναι,
2: ηλεκτρή, κάτι.
3: Έχεις δει, συγγνώμη, αλλά έχει δει αντρικά.
2: Είπα του ποδοσφαιριστέ.
3: Άλλο του ποδοσφαιριστέ.
2: Γιατί?
3: Έχει δει άλλο, έχει δει καμία εταιρεία.
2: Όχι, αλλά δεν με πειράζει να φορέσει άλλο να το φορέσει.
3: Ακόμη και τη Λόρο Πιάνα που βγάζει, α πούμε, παπούτσι με χρώμα. Βγάζει ένα πράσινο λαδί, βγάζει ένα κρέμ, βγάζει ένα μπλε. Δεν βγάζει και ροζ.
2: Να βγάλει, γιατί να μην βγάλει, εμένα μ' αρέσουνε και με ροζ, γιατί.
3: Μπαλαρίνος.
2: Γιατί μου ρε. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι είναι. Σε πληροφορώ τώρα.
3: Εσύ φοράς πορτοκαλί, μη διαμαρτύρεσαι.
2: Αυτό φόραγε ροζ, ναι.
3: Μα παιδί μου. Κάτσε το καλύτερα τον υπόλοιπο μα.
2: Αυτά
3: κάτσε τον κόπο καλύτερα.
2: Δεν παίζουν αυτά.
3: Στείλω φωτογραφία σε
2: δεν παίζουν πια.
3: Που καταλαβαίνουν τι λεπτομέρειε.
2: Δεν παίζουν πια αυτά τα στερεοτυπικά. Έβλεπα παιδιά. Μια και κάναμε αυτή την κουβέντα. Έβλεπα στο TikTok. Θέλω να βρω και το όνομά του. Έναν βολεϊμπολίστα κολεγίου. Τον έχει πάρει σε ένα το μάτι σου. Λετά τον Νικολίπτη. Έναν βολεϊμπολίστα κολεγίου που είναι παιχτούρα. Ο οποίο είναι. Γκέι, και όταν βάζει είναι φοβερός, παίξει καρφώνει, κάνει, είναι θεός. Και όταν κάνει ένα καρφί και παίρνει πόντο, κάνει έτσι το μαλλί και περπατάει έτσι μες στο γήπεδο. Και τον αποθεώνουν όλοι. Και είναι παιχτούρα. Δηλαδή αυτό το ότι οι σοβαροί παίκτες σε αυτά τα αθλήματα, μπάσκετ, βόλεϊ,
3: καλά, ποδόσφαιρο, στο βόλεϊ δεν το έχουμε και πολύ αντρικό.
2: Όχι, γιατί, πώς, θέλει δύναμη κλπ. Δεν ισχύει.
3: Να. Εκεί πάει. Κρίμα τα νιάτα, κι τσαχπινιά. Κρίμα το μπόι σου καλέ μου.
2: Φοβερή ντίβα ο τύπος είναι. Θα τον δείξω μετά, είναι απίστευτος.
3: Λοιπόν, καυτή Ελληνίδα σαρώνει τον παγκόσμιο διαγωνισμό των Playmade. Η φωτεινή Μπαρνάσα πάει για πρωτιά.
2: Ποια είναι αυτή η κοπελίτσα?
3: Είναι Playmade.
2: Ωραία.
3: Θυμάσαι παλιά που ανεβαίνανε στα μαδέρια, στο Λαύριο, σε
2: παιδιά,
3: αυτά.
2: Το Playmate ήταν λίγο. Playmate ήταν και η Ζιγούλη όμως, έτσι.
3: Ναι.
2: Που είχε κερδίσει, δηλαδή, σωστά.
3: Ναι.
2: Το Playmate.
3: Ήταν λίγο.
2: Το Playmate ήταν πιο. Η Ζιγούλη δεν τη θυμάμαι, βέβαια, εγώ προκλητική καθόλου. Το Playmate ήταν πιο τετσιολινέα από τα Ακαλυστία.
3: Ναι, θυμάσαι. Τότε τα είχε το Star.
2: Μπράβο!
3: Υπερπαραγωγή. Μιλάμε λαδωμένες, βγαίναν οι γκόμενες με τα μαγιό, με τα έτσι.
2: Τα μαγιό μιλάμε με. Πες το. Στριγγέλες, πράγματα, θάματα και ήταν πάνω σε καράβια. Όχι σε καράβια, σε βάρκες. Ήταν στην άμμο και.
3: Στα μαδέρια.
2: Εγώ θυμάμαι μερικές στα μαδέρια.
3: Στο Λαύριο πρέπει να
2: στο
3: ήταν.
2: Λαύριο μετά θυμάμαι που ήταν μία που την είχαν βάλει και είχε κάνει τούμπε στην άμμο και κόλλαγε πάνω στον ποπό της η άμμος, ήταν λες και ήταν έτοιμη, σε σαν σνίτσελ έτοιμη να την τηγανίσεις.
3: Και πηγαίναν κάτι χοντροκυλάραδες επιχειρηματίες.
2: Ναι, και ξερογλύφονταν από κάτω.
3: Όχι, διάλεγαν.
2: Ναι.
3: Διάλεγαν και πήραν τα ποζούμια. Και είχε, στο τέλος, είχε πάρα πολλές ξένες, Βαλκάνιες.
2: Ναι.
3: Είχαν έρθει όλες οι.
2: Αλλά ήταν πιο μοντελέ από τις. Ήταν πιο αποκλειτικές, όπως τις παρουσίαζαν, αλλά και πιο μοντελέ από τις ταρελάδες και τέτοια. Λοιπόν, Έλενα, λέει ο Νίκος, είναι η τρίτη μας μέρα στα Κύθυρα, πολύ βόρεια στην πλατεία άμμου που είναι στη θάλασσα με τα αρμυρίκια. Και θα μείνουμε τρεις εβδομάδες. Σε περιμένω να βρεθούμε στον ποταμό. Πού να έρθω, βρε Νίκο μου, δεν έχουμε άδεια. Με περιμένεις στον ποταμό.
3: Έλα ραντεβού στον ποταμό. Αχ, πεθαίνω. Θα πας με το κοφίνι σου και θα έχεις μέσα καλούδια.
2: Α, ναι, θα έχω σεμπρεβίβες. Θα έχω σεμπρεβίβες μέσα.
3: Όχι αυτό.
2: Θα έχω μια φατουράδα.
3: Ναι.
2: Και.
3: Η φατουράδα τι είναι, πορτοκαλάδα?
2: Είναι, όχι, είναι γλυκέρ.
3: Ναι.
2: Μια φατουράδα και θα έχω και παξιμάδια τσιριγότικα.
3: Ναι. Αυτό τα τσιριγότικα είναι σκληρά. Θέλει να τα βουτήξει δηλαδή για σπάς δόντι.
2: Ναι. Αλλά είναι,
3: δεν έχουμε λεφτά, καρδιά μου, φτιάξουμε δόντι.
2: Δεν είναι σκληρά όμως. Είναι σκληρά, είναι πολύ τόσο τραγανό που δεν σπαρδόντι. Και υπάρχουν και πιο μικρά.
3: Πώς είναι τραγανό άμα είναι σκληρά?
2: Ενώ δεν είναι μαλακό, ρε παιδί μου, γιατί βγάζουν και κάτι άλλο που είναι μαλακό, που είναι πριν το ψήσει. Σάζει. Καλά, αυτό δεν υπάρχει.
3: Τι, τι παθαίνεις?
2: Αυτό που είναι ζυμαράκι ακόμα.
3: Άμα.
2: Δεν διανοείς.
3: Τα πουλάνε έτσι ζυμαράκια.
2: Θες, ναι. Και το παίρνεις αυτό.
3: Πού το παίρνεις από το φούρνο?
2: Ναι, ναι. Γιατί δεν είναι ψημένα αυτή την τώρα.
3: Δεν είναι ψημένα.
2: Όχι, είναι λίγο πριν γίνουν παξιμάδι.
3: Άρα ψημένα είναι.
2: Ψημένο, αλλά δεν έχει σκληρίνει ακόμα. Είναι μαλακό.
3: Πω. Είναι σαν ψωμί.
2: Δεν διανοείσαι τι είναι αυτό το πράγμα. Και το παίρνει και το βάζει μέλι και βούτυρο.
3: Συγγνώμη, στα παίρνει η γιαγιά σου.
2: Όχι, μην υπάρχουν τώρα στου φούρνου, στα
3: ναι,
2: κύθυρα.
3: Αλλά, στα παίρνει η γιαγιά σου.
2: Όχι, δεν νομίζω ότι τα κάνανε τότε έτσι. Ναι. Η γιαγιά μου το βάζει σε νεράκι για να μην φτάνει τα δοντάκια μου.
3: Α, αυτά τα δοντάκια είναι με προσοχή, γιαγιά σου, φαντάσου.
2: Αυτά τα δοντάκια είναι με σιδεράκια, φαντάσου.
3: Α,
2: μεγάλη επιτυχία.
3: Αυτοκτόνησε με το δοντίατρο ή όχι?
2: Όχι, μωρέ, μετά δεν έβγαλα εγώ το μασελάκι, δεν μπορούσα να μιλήσω. Ήθελα να το παίζω γκόμενα, μίλαγα κέφτηνα, δεν μπορούσα να φιλήσω αγόρι. Ήλιο να πάει και το μασελάκι στην ευχή. Η ερωτική μου ζωή είναι αυτή που μετράει.
3: Ναι.
2: Πάρτα τώρα. Λοιπόν, τα δόντια. Λοιπόν, καλησπέρα, κακά κορίτσια. Α πω κι εγώ μια κακία να είναι στο πνεύμα τη εκπομπή. Λοιπόν, θα την διαβάσουμε μετά, Άγγελε, και θα την εστιμούμε.
3: Παιδιά, τι γίνεται με αυτό το περίεργο ψαράκι?
2: Το ψαράκι τώρα που θα πάρουν επιδότηση ψαράδες, λέει, άμα το πιάνουν.
3: Ναι, το λαγοκέφαλο.
2: Το λυπάμαι και αυτό, πλασματάκι.
3: Ναι, δεν πειράζει, πάρ' το κοντά σου να το λυπάσαι.
2: Έχω και εγώ τους ενδιασμούς μου, τους
3: National Geographic. Έχει, λέει, κάτι δοντάκια που δαγκώνει.
2: Έχει, αυτό φταίει που έτσι είναι πλασμένο. Τι να κάνει, τα έχει, δαγκώνει.
3: Το θέμα είναι ότι αυτά δεν εξαφανίζονται, γιατί δεν υπάρχουν τα μεγαλύτερα ψάρια, παιδιά. Έχουμε αφανίσει και έρχονται, λέει, από το Αφρικά. Από την Αίγυπτο, από το Σουέζ, λέει, ανοίξαμε εκεί πέρα. Δεν ανοίξαμε μόνο τα στενά.
2: Να κάνουν διακοπές, να γνωρίσουν και άλλους τόπους.
3: Ναι, να πάνε στο σπίτι τους. Να πάνε εκεί που ανήκουν.
2: Πάντως θα πάρουν οι ψαράδες τώρα, ετοιμάζεται επιδότηση, λέει, για τους λαγοκέφαλους.
3: Καλέ, λέει, βγαίνουν 10-10.
2: Ναι, άστα.
3: Άντε να κάνεις την ξαπλωτή σου και να σου έρθει να σου ρίξει μία.
2: Άστο. Με μάσκα μόνο.
3: Τι με μάσκα?
2: Να βλέπεις τι σου γίνεται.
3: Ναι, αυτό θα κάνω.
2: Τι να σου κάνω?
3: Θα πηγαίνω για περιπολία του εαυτού.
2: Αλλιώς
3: σε
2: πισίνα ή στο μπάνιο σου.
3: Έλα, παιδιά, θέλουμε να είμαστε χαλαροί στο μπάνιο μας. Να είμαστε να πίνουμε τα κοκτέιλάκια μας στην παραλία.
2: Πιες το απ' έξω το κοκτέιλ, μην το πεις και μέσα.
3: Όχι, απ' έξω, αλλά άμα μπεις με λίγο ζαλάδα,
2: ναι,
3: το λουρά.
2: Μην μπεις με ζαλάδα. Κάτσε έξω, βρέξε τα πόδια
3: και
2: σου.
3: Και αυτά είναι και μεγάλα.
2: Έτσι νερό στο κορμί σου με τα χέρια. Πάρε με ένα κουβαδάκι και βρέξου και ξανακάτσε. Παιδιά, δεν είναι να σε τσιμπήσει αυτό τώρα. Να σε τσιμπήσει, να σε δαγκώσει.
3: Ναι. Μπορεί να χρειαστεί, λέει, να πας στο νοσοκομείο.
2: Όχι, μπορεί.
3: Τι?
2: Θα χρειαστεί.
3: Πω, πω.
2: Θα χρειαστεί στην καλύτερη για ράματα, στη χειρότερη στον άλλο κόσμο που θα πας. Γιατί είναι τοξικό.
3: Να σου πω κάτι.
2: Όχι για τον άνθρωπο.
4: Μόνο να το
2: φας.
3: Ναι.
2: Α, ναι. Μόνο από δάγκωμα πάει, δηλαδή. Μόνο με ράματα την γλιτώνεις.
3: Ναι.
2: Α.
3: Ναι, αλλά για φαντάσου να σου χτυπήσει καμιά φλεβίτσα στο πόδι. Είναι θέμα. Είναι λίγο θέμα. Πω, παιδιά, δεν μπορώ. Δηλαδή, ανατριχιάζω και μόνο στην ιδέα.
2: Εντάξει, μωρέ, ζωάκι είναι κι αυτό.
3: Να σου πω, πέρσι είχαμε τσιμέδουσες. Πρόπερσι, πότε ήταν?
2: Πρόπερσι.
3: Δηλαδή, κάθε χρόνο θέλουν να μην κάνουμε τα μπάνια του λαού. Τι θα γίνει, ρε παιδιά? Από τη Διώρυγα, λέει, του Σουέζ ήρθανε. Άνοιξαν τη Διώρυγα του Σουέζ. Κλείνουν το Ορμούζ, ανοίγουν το Σουέζ. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Τι να ανοίξουν αυτό που πρέπει, δηλαδή. Τροχονόμοι εκεί δεν υπάρχουν. Έχουν μπλέξει τα μπούτια τους αυτοί.
2: Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Κρίμα το ψαράκι αυτό.
3: Να σου πω κάτι, δεν θα φτάσω σε αυτό το επίπεδο.
2: Όχι, λέω, ρε παιδί μου, πρέπει να τα πιω.
3: Και αγάπη στη φύση. Δεν μπορώ. Μην τρώμε τα ζωάκια να γίνουμε vegan. Μην τα κάνουμε τσάντες και παπούτσια, οκ. Okay.
2: Τι βίγανε, δεν είδα ένα άρθρο, είδα σε ένα ξένο site που λέει ότι, θα το βρω, που λέει ότι πάνε εκεί βίγανε, που λέει ότι τα φυτάκια αυτά έχουν συνείδηση.
3: Α, τι πρέπει να τρώμε, αέρα κοπανιστό?
2: Τι πρέπει να τρώμε, τρώμε τώρα αυτά και έχουμε και τη συνείδηση μας και εμείς καθαρή, ξέρω εγώ.
3: Τι τρώμε αυτά, δηλαδή ούτε χόρτα να τρώμε?
2: Εγώ είμαι χορτοφάγος, δεν ξέρω τώρα πως...
3: Κρεατάκι δεν τρως?
2: Βεβαίως, χορτοφάγος είπα ότι είμαι, δεν είμαι καλά σήμερα.
3: Τι έχεις?
2: Τρώω κανονικά κρεατάκι.
3: Πόσο καιρός?
2: Είναι αυτό σήμερα. Σήμερα είμαι λίγο σαν να έχω φάει τη γρανιά στο κεφάλι.
3: Ναι.
2: Κάτι δεν.
3: Κοιμήθηκες καλά?
2: Ωραιότατα. Και πήρα μάλιστα. Μάλλον και η μάμα ακόμα και δεν το ξέρω.
3: Τι πήρες?
2: Και πήρα και μαγνήσιο και εκείνη, παιδιά.
3: Τι
2: ωραίο πράγμα το μαγνήσιο.
3: Πόση ώρα μετά σε πιάνει?
2: Δεν θυμάμαι, κάτι δεν κατάλαβα.
3: Το πήρες και εκεί?
2: Το πήρα.
3: Μα και πήρες άνοιξη.
2: Όχι, άκου τι έγινε. Πριν δύο μέρες, επειδή είχα ξενυχτήσει, με πήρε μπύρι στο μπαλκόνι. Κοιμήθηκα 4 ώρα και μετά άλλαξε το ωράριό μου και δεν μπορούσα να κοιμηθώ καν το φάντασμα.
3: Καλά, με μία μέρα άλλαξε ο...
2: Ναι, άλλαξε.
3: Το βιολογικό σου.
2: Και λέω, δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα να κοιμάμαι 4, να ξυπνάω 11.30, τι είναι αυτά? Και λέω χθες, κατά τις 12 θα πάρω, λέω, μαγνήσιο. Παιδιά, το πήραξα απλώς στο κρεβάτι. Δεν θυμάμαι.
3: Καλά, να σου πω, εντάξει τώρα.
2: Σε ένα μισά ώρα θα κοιμηθεί.
3: Αποκλείεται. Σε ένα μισά ώρα θα κοιμηθεί. Είσαι τόσο γρήγορα.
2: Γιατί?
3: Τι λες, καλέ.
2: Υγρό, παιδί μου, σίγα το πράγμα.
3: Υγρό είναι.
2: Υγρό πήρα εγώ. Παίρνω κάτι αμπουλίτσες.
3: Και ενεργεί τόσο.
2: Βέβαια, μπαίνει κατευθείαν στο αίμα, φυλάκια. Γεια σας, αντίο.
3: Μάλιστα.
2: Ωραίο πράγμα.
3: Ναι, ωραία.
2: Θα πάρω και σήμερα.
3: Α,
2: και σε χαλαρώνει κιόλας, όμορφα. Και με φυσικό τρόπο, ρε παιδί.
3: Δηλαδή
2: μου.
3: Με αναισθησία δέχεσαι όσα συμβαίνουν γύρω.
2: Είπα χαλαρώνει το σύστημα για να κοιμηθείς. Δεν είπα ότι σε χαλαρώνει και είσαι ανέστητος. Άμα βρεθεί κάτι τέτοιο, να με ενημερώσετε πάντως. Θα ήθελα να το πάρω.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ακύλας Pre-Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
3: Τραγγίλα, Ακύλα.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
7: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
8: Γίνονται τραγούδια αυτά, γράφει. Κάτι γράφει μάλλον, δεν ξέρω. Λες λέγεται, ναι, ότι είναι. Θα το ψάξουμε.
9: Κλέψει.
8: Ναι.
9: Η Μάρο Κουντούμου, ωραία κακομοίρα, μπήκε στο νοσοκομείο. Βέβαια, τη βγήκε και είπε ότι εντάξει, ήταν μια περιπέτεια, μια αγάπη πικρή, αλλά ευτυχώς ξεπεράστηκε.
8: Λοιπόν, η Ντούα Λίπα είναι τραγουδοποιός, ναι, και συμμετέχει και ενεργά στη δημιουργία των τραγουδιών της. Δεν τα γράφει μόνη της από το μηδέν, αλλά λειτουργεί συνεργατικά. Δουλεύει σε ομάδες με διάφορους επαγγελματίες, συνθέτες, τυχουργούς και παραγωγούς. Συνθέτες, γελάω. Και συνθέτοντας σε στίχους, μελωδίες και ιδέες. Δηλαδή, ναι, το θυμόμουν ότι συμμετέχει ενεργά.
9: Μα.
8: Όχι από το μηδέν, λέει, αλλά λέει, κάτσε να βρούμε.
9: Ναι.
8: Δεν κλέβει ποιο τραγουδάκι, μας αρέσει αυτό.
9: Ναι, κλέβουμε 5 αυγά.
8: Αυτό.
9: Κλέβουμε και λίγο αλεύρι και φτιάχνουμε ένα super duper wow cake.
8: Στο Χοταργό έγινε, λέει, μια τρομερή καραμπόλα όπου ένας 55χρονος συγκρούστηκε μεταξύ και ένα άλλο όχημα στη Μεσογείο και πήγε να διαφύγει μαζί με τον συνοδικό και πήγε να διαφύγει πέφτοντας στο λεωφορείο. Ανέφηκε, παράτησε τα μάξι.
9: Ναι.
8: Και μπήκε στο λεωφορείο. Και τον πιάσανε φυσικά. Τον αποκινητοποίησαν. Έλα.
9: Δεν σου πει ότι σε μία φίλη μου ένας τροχονόμος φώναζε, μην παρκάρεις εδώ, μην παρκάρεις εκεί και δεν έβρισκε τίποτα και είχε σαλτάρι και ραντεβού και του πέταξε τα κλειδιά και του λέει πάρ' του και πάρκαρε το εσύ και άσε με, Χριστιανέ μου. Παιδιά, ο κόσμος έχει φτάσει από.
8: Ναι, ναι, πραγματικά με τις θέσεις.
9: Δηλαδή,
8: ναι, ναι.
9: Πλέον το πρόβλημα του πάρκινγκ αρχίζει να γίνεται πρόβλημα και σε περιοχές που δεν το έχεις. Δηλαδή στα βόρεια προάστια δεν υπήρχε πριν μερικά χρόνια.
8: Καλέ, εμείς στη γειτονιά
9: μου. Στα νότια δεν υπήρχε. Αρχίζει πια και γίνεται φουλ παντού.
8: Αφού δεν χωράμε καλέ, κτίζουν όλα πορικατοικίες, έρχεται κόσμο. Πού θα πάμε, πού θα υπούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Εμείς είμαστε στη γειτονιά μου, όταν έχει, που εντάξει είναι λογικό, αλλά σου λέω, όταν έχει λειτουργία που έχει και πάρκινγκ για κλίση, καλά μην φανταστείς τώρα, πάρκινγκ που πρέπει να είναι 12 θέσεις, δεν είναι παραπάνω, που έχει πάρκινγκ για κλίση έτσι για μερικά αυτοκίνητα, γύρω γύρω πιάνουν το πάρκο και δεν βρίσκεις να παρκάρει κάποιος. Αν έρθει σπίτι μου κάποιος, δεν βρίσκεις να παρκάρει, γίνονται γάμοι. Δεν βρίσκεις να παρκάρεις. Έρχονται οι γονείς με τα παιδάκια τους να παίξουν, που δεν μένουν στη γειτονιά, γιατί τους έχω ξαναπεί, έχουμε πολύ ωραία σκιέρι τέτοια, παρκάρουν στη γειτονιά. Οπότε όταν έρθει κάποιος που σε σπίτι μου,
9: κάνει και να γίνει.
8: Ναι, δεν είναι εκείνο το μπήκα πάρκαρα. Θα το ψάξει λίγο.
9: Άσε που όλες οι νέες πολυκατοικίες έχουν πιάσει το πεζοδρόμιο γιατί έχουν πάρκινγκ. Έχουν πάρκινγκ και στην επιλογή.
8: Οπότε δεν μπορείς να παρκάρεις απ' έξω, ναι.
9: Πάει αυτό. Πάει και αυτό. Και αρχίσουν τα διπλό παρκαρίσματα βέβαια.
8: Και έχουμε και τη λαϊκή κάθε Δευτέρα εμείς.
9: Α, ωραία, μου αρέσει η λαϊκή μου, ωραία. Κατέβα να πάρεις ωραία πραγματάκια.
8: Κατέβω.
9: Στη λαϊκή, παιδιά. Λοιπόν, έχει τεράστια. Εγώ δεν πήγαινα λαϊκή και πήγα τυχαία την προηγούμενη εβδομάδα στο Κολωνάκι. Έχει τεράστια διαφορά, παιδιά, από τα σούπερ μάρκετ η λαϊκή. Είναι πολύ πιο φτηνή.
8: Βέβαια. Εννοείται.
9: Τεράστια διαφορά και πολύ ωραία και φρέσκα πράγματα, έτσι. Έλα, πάρε εκεί.
8: Και ωραία ρουχαλάκια έχω δει εγώ σε
9: πολιτές, είναι και πολιτές, κουκλάκια ζωγραφιστά.
8: Οι πολιτές για να σε πουλήσουν σε βγάζουν Ρατακόφσκι.
9: Τι
8: μάτια είναι αυτά, τι σκορμάκι είναι αυτό, τι εκείνο, τι το άλλο. Και αν πεις δεν ψωνίζουν θα σε βγάλουν μετά από Ρατακόφσκι,
9: όχι,
8: μωρέ, θα σε βγάλουν.
9: Όχι,
8: λέω,
9: όχι, μωρέ, δεν λένε. Γιατί σαν πως και στον έρωτα το ίδιο δεν γίνεται. Είναι άλλη μοντέλα και του λέει κούκλε μου, αγάπη μου, το μυαλό σου ερωτεύτηκε. Είναι ο άλλος μπάζο. Και του λέει ερωτεύτηκα το μυαλό σου. Με αυτό το μυαλό οποιαδήποτε γυναίκα θα πέφτε στα πόδια σου.
8: Ναι, ισχύει.
9: Και είναι ο άλλος, τι να πει.
8: Έχει και ωραία ρουχαλάκια πάντως σε μερικές λαϊκές.
9: Ναι.
8: Ωραία πιτζαμάκια, ωραία βρακάκια, ωραία.
9: Δεν σου είπε ότι σε ένα πανηγύρι τέτοιο εδώ απέναντι στον Άγιο Σώστη, παιδιά, περνούσα μια Κυριακή και είχε πανηγύρι. Και είχε βρακάκια και σουτιενάκια. Λέω κάτσε να πάρω και ένα σουτιένα. Αλλά πώς να το δοκιμάσω. Το βάζα εγώ από πάνω. Περνούσα τα αυτοκίνητα.
8: Καλές κάτσε να βάλω. Πρέπει να βγάλω. Κοίταξε.
9: Συγγνώμη, η Μαντόνα δεν φορούσε ένα.
8: Έτσι, μπράβο. Του Γκοτιέ.
9: Του Γκοτιέ.
8: Πρέπει
9: λοιπόν,
8: να.
9: Λοιπόν, γιατί είναι καλύτερη.
8: Πρέπει να βάλουν και δοκιμαστήρια.
9: Τι δοκιμαστήρια μπορεί να βάλουν.
8: Να έχουν ένα μπερντέ να πηγαίνει από πίσω να βλέπει.
9: Μα είναι δυνατόν.
8: Δεν γίνεται διαφορετικά. Πώς θα δούμε αν μας κάνει το βρακί. Το βρακί, εντάξει, δεν πουθενά με το βρακί.
9: Το παίρνει στο περίπου.
8: Το βρακί, όχι, αλλά ένα παντελόνι ή ένα. Ένα σουτιέ, πέρα και η γιαγιά μου.
9: Να. Λοιπόν, άκου σκάνδαλο στη Βραζιλία. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου της Βραζιλίας χρησιμοποίησε τα λεφτά, λέει, του ποδοσφαίρου της διοργάνωσης για το Μουντιάλ για την ερωμένη του. Σου λέει δεν έχουμε λεφτά.
8: Έτσι.
9: Δεν πειράζει, πάντα υπάρχει ο τρόπος. Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Τι?
8: Λοιπόν, σε μια συνέντευξη λέει που έβινε ο Νίνο, μπήκε στο πλατό ξαφνικά η Ζόζεφιν και είπε ότι εάν μου έκανε πρώτα σιγά μου Νίνο, θα έλεγα ναι.
9: Αχα. Είναι έτοιμοι, σαν έτοιμοι από καιρό.
8: Αυτοί έχουν μια σχέση που χωρίζουν τα φτιάχνουν.
9: Η Ζόζεφιν έχει παιδί. Ήταν παντρεμένη. Είπα.
8: Έχουν μια σχέση που χωρίζουν τα φτιάχνουν.
9: Η Ζόζεφιν έχει παιδί. Ήταν παντρεμένη. Είπα.
8: Δεν το γνωρίζω. Πώς ήρθε αυτό.
9: Δεν ξέρω, κάτι σαν να είπε για ένα παιδί.

0: χαιρομένο στον ήλιο και έλεγε το χωρισμό του. Και είχαν δει ότι ήταν τραγούδι, παύλα μήνυμα. Μετά αυτό κάτι απάντησε, ήταν στα μαχαίρια δηλαδή, και μετά τα ξαναβρήκανε. Άερωτε δίχω, πώ το λένε, αυτό δεν έχει νοστιμάδα.
1: Ναι, μάλλον εκείνη ήθελε να την έτρωγε το ποπό τη.
0: Δεν ξέρω. Δεν
1: αλλά
0: ξέρω.
1: Και εκείνο ανταποκρίθηκε. Αν δεν τον ενδιαφέρον, δεν θα ανταποκρινότανε. Προφανώ. Έλα, Ελενάκη, έλα, έλα, έλα. Όταν παιδιά κάνουμε αγορέ και είμαστε, δεν είμαστε καλά, καμιά φορά
0: κάνουμε βλακίε αγορέ.
1: Κάνουμε βλακίε. Σου έχει τύχει. Τι, καλά, φτηνό πράγματα. Φτηνό πράγματα όμω. Ή σου έχει τύχει. Με πιο
0: τύχει,
1: ακριβό.
0: Μου έχει τύχει, μου έχει τύχει με πιο ακριβό.
1: Όπου μετά τραβά.
0: 150 ευρώ.
1: Και μετά τραβά τα μαλλιά σου.
0: Μετά τα έκανα μασούρια κι εγώ.
1: Τι. Παιδιά είναι μεγάλη. Πρέπει να είμαστε σε ηρεμία. Και να, πολύ να σκεφτόμαστε τι γίνεται.
0: Εγώ το είχα σκεφτεί, αλλά έκανα λάθος. Τέλος πάντων, δεν πειράζει.
1: Καμιά φορά είδες, τα βλέπεις ωραία και τα βάζεις στο χώρο και δεν ταιριάζει.
0: Ναι. Δεν ήταν διακοσμητικό.
1: Α,
0: ήταν κάτι γυαλιά, όχι κάτι γυαλιά. Γυαλιά.
1: Α, τα πήρες από το ίντερνετ. Τώρα δεν γίνεται γυαλιά. Παιδιά από το ίντερνετ δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
1: Πρέπει
0: γίνεται,
1: να τα βάλεις στη φάτσα σου να δεις πώς είσαι.
0: Όχι, μου πάνε αλλά δεν μ' αρέσουν εμένα, γιατί έχω παρόμοια. Καταλαβες.
1: Εντάξει, θα έχεις δύο. Τι πειράζει.
0: Πάω τα πουλήσω, δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Ένα για τη θάλασσα και ένα... Ναι, καλέ.
0: Καλέ
1: τα γυαλιά χαλάνε.
0: Θα τα πουλήσω.
1: Δεν ήξερες ότι έχεις παρόμοια.
0: Όχι, ούτε θυμόμουν.
1: Α, ωραία. Μεγάλη παιδιά, μπορεί να θέλει να τα πάρει καμία φίλη.
0: Αυτό μόνο, θα την πρώτη λύση εγώ.
1: Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Τα κακά κορίτσια είναι εδώ, βρε καλοκαιράκι. Καλοκαιράκι, βραδινό μπανάκι. Τα κακά κορίτσια φοράν τα μαγιουδάκια τους. Και είναι εδώ, στο στούντιο των Παραπολιτικών.
0: Από χθες, νομίζω. Αρχίζει και μικραίνει πάλι η μέρα, άντε σιγά σιγά. Άντε σιγά σιγά,
1: παιδάκια. Να σου πω, δεν θα μας απογοητεύσεις. Εμείς ετοιμαζόμαστε για ωραίο, υπέροχο καλοκαίρι.
0: Κάνε
1: επιλέγει.
0: Εγώ τάλα, λέω
1: στα
0: εγώ.
1: Πόδια μας, βάζουμε τα αντιλιακά μας, φοράει πάντα κοπέρτον και ρίχνουμε βουτιές.
0: Με ρίχνεις βουτιές εσύ τώρα. Σε βλέπω, μες τη βουτιά είσαι κι εσύ.
1: Έκανα μπανάκι. Δεν σου είπα. Την πρώτη μέρα φτάνω στην Πάρο, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, λέω δεν μπορεί να... Ανετούμπα όλοι με τα μαγιό, με τα έτσι, στα beach bar, λέω πόρε τι ζούμε, τι μεγαλία, θα κάνω ένα μπάνιο. Βουτάω το μεγάλο το δαχτύλι, αντέδρασε μόνο του, δηλαδή τραβήχτηκε πίσω.
0: Κρυό.
1: Λέω παιδιά συγγνώμη, σε αυτά τα παγάκια κάνετε μπάνιο, μπες λέει ξέρεις τι ωραία που θα αισθανθείς μετά. Λέω δεν ξέρω αν θα υπάρξει μετά
0: ναι,
1: για
0: ναι,
1: μένα.
0: Παιδιά, αυτό, παθαίνεις τέτοιο.
1: Ναι. Λοιπόν, πάει αυτό. Την επόμενη μέρα λέω, καλά δεν θα κάνω μπάνιο. Λέω, αλλά σβάλω το μαλλιό μου, λίγο να σπάσει ασπρίλα. Έβαλα εκεί πέρα αυτά. Πάω, μου φάνηκε λίγο πιο ζεστή η θάλασσα. Λίγο πιο ζεστή. Δεν μπορεί δεν το τολμώ, που λέει και η Μαρινέλα, τολμώ στο ναρκοπέδιο αυτό να περπατώ και ρίχνω μια... Α, και μπήκα, πρόσεξε, ό,τι κοροϊδεύα στη γιαγιά μου, το χλουστή. Άρχισα να μπαίνω λίγο-λίγο, να βρέχω μπρατσάκι. Μου λέει μια φίλη, α, η θερμοκρασία τους παίρνω από τις παλάμες. Θα βάλεις τις παλάμες σου, λέει, για 4 λεπτά και θα δεις. Και το έκανα, παιδιά, και έπιασε. Έβαλα τις παλάμες μου για 4 λεπτά και μετά το σώμα είχε πάρει τη θερμοκρασία. Έριξε ένα πίδουλα.
0: Ρε, αν δεν μπει κοιλιά μέσα, ποια θερμοκρασία.
1: Έριξε ένα πίδουλα. Και μιλάμε, εντάξει, 3 λεπτά κολύμπησε και μετά ήταν πάρα πολύ
0: μετά,
1: ωραία.
0: Το θέμα ήταν πολύ καθαρά. Πώς πέραν αυτά 3 λεπτά, δεν είναι όλας.
1: Και μετά βλέπω, παιδιά, ένα νέο παιδί, το οποίο φορούσε ένα μαγιό αγόρι από το εξωτερικό. Πώς ήταν τα σόβρακα των παππούδων. Σόβρακο όμως, όχι το μακρύ, σόβρακο, άσπρο και να διαγράφονται όλα από μέσα.
0: Δεν μπορεί να είναι, ήθελε να κάνει μπαίνει, ξέρω, στο μαγιό του και σου λέει σκάση, λέμε θα πάρω το σόβρακο.
1: Δεν ήταν, όχι, ήταν μαγιό. Ήταν μαγιό, παύλα, σόβρακο. Δηλαδή δεν μπορεί δηλαδή να υπάρχει
0: μόνο,
1: αυτό. Και
0: υπάρχει.
1: Να είναι ανετούμπα στην παραλία.
0: Δεν έχει βγάλει κανένα γνωστό σήκο πατημένη παντόφλα. Έχουν βγάλει και σόβρακο για μαγιό. Πώς το φοράει
1: τον παπάδο. Είναι δυνατόν.
0: Το μεταξύ σου λέει τον παπάδο μα, παιδιά, και γενικά εκεί είχαν
1: και ένα χώρισμα.
0: Είχαν ένα χώρισμα. Αυτό δεν έκλεινε και έβγαινε το φιδέκι και διαμαντίζει από μέσα καμιά φορά.
1: Όχι, το βγάζανε για να μην κατεβάζουν το βρακί. Έβγαζαν από εκεί το περιστέρι. Και χίλια περιστέρια να σε φιλούν τα τέτα. Τι εγώ, παιδί μου, τι εγώ.
0: Άστο τώρα, γιατί άμα βγει το τίναζε και καλά, μετά κυτρίνει. Άσε με σε παρακαλώ, να
1: πάντα υπάρχει αυτό.
0: Άλλο να πούμε, άλλο να πούμε.
1: Όσο μια... και τον τεινάζουν, λοιπόν, η τελευταία σταγόνα πέφτει πάντα στου όβρακο.
0: Είναι στο TikTok μία λοιπόν, μία μάνα η οποία έχει τα αγοράκια τη που να είναι 5 ετών, 6 ετών. Και του δείχνει πώ να κατουράει. Λοιπόν, έχει πάρει. Έχει βάλει αυτή ένα λάστιχο που ποτίζουμε. Το έχει βάλει ανάμεσα στα πόδια της. Είναι στελεκάνη μπροστά και έχει και βρύσει. Λοιπόν, το ανοίγει και το δείχνει. Ότι σημαδεύουμε.
1: Πόσο

0: Μικρό το μικρό.
1: 6, 7. Ότι σημαδεύουμε. Μετά του δείχνει ότι το τεινάζει. Κλείνει τη βρύση. Παιδιά.
0: Τι.
1: Δεν έχω δει πιο αστείο βίντεο. Μετά δείχνει.
0: Τώρα πόσα likes.
1: Μετά δείχνει. Που παίρνει χαρτί που και το σκουπίζει καλά το λάστιχο.
0: Ναι.
1: Πιο αστείο. Πάρα πολύ αστείο βίντεο.
0: Έλα μωρέ, 6 χρονών αγοράκια κάθονται κανονικά στην τουαλέτα.
1: Μπορεί να ήταν μεγαλύτερο ρε παιδί μου, δεν θυμάμαι τώρα. Πάντως ήταν ένα παιδάκι.
0: Αυτό
1: που...
0: κοιτούσε.
1: Μπορεί να ήταν ένα παιδάκι 10 ετών, ξέρω εγώ, και να που τα βρέχουν όλα και αυτό και του μάθανε πώς να σημαδεύει και πώς να σκουπίζει.
0: Ναι, είναι λίγο θέμα.
1: Αλλά ήταν τόσο αστείο το θέμα που έβαλαν άμεσα στα πόδια. Φορέ ένα έτσι παντελόνι φορεί η γυναίκα. Και έβαλαν άμεσα στα πόδια στο λάστιχο. Και ανοιγόκλεινε τη βρύση για να το δείξει. Ήταν πολύ αστείο.
0: Ναι. Εγώ πεθαίνω να βλέπω αυτά τα στο Instagram βιντεάκια με μωρά. Και κυρίως με δίδυμα. Καλά, έχουν πολύ πλά. Πάντα το ένα είναι λίγο πιο κακιασμένο από το άλλο.
1: Αλήθεια.
0: Ήτανε δύο κινεζάκια, κοιτιόντουσαν. Και ξαφνικά το ένα του αρπάζει τις τρεις τρίχες του άλλου. Το κακόμοιρο το άλλο είχε σουφρώσει τη φάτσα του και προσπαθούσε να απομακρύνει το κεφάλι του. Και το απομάκρυνε και το άλλο πήγαινε δίπλα του να του τραβήξει όνει και καλά τα μαλλιά. Αλλά μετά, ας πούμε, του χαμογελούσε και άφηνε το χεράκι του. Τα δίδυμα έχουν πολύ ωραίες στιγμές.
1: Και ζώα.
0: Και ζώα.
1: Ναι.
0: Δίδυμα ζώα υπάρχουν. Όχι, ε.
1: Πού να ξέρω, ρε Μαρία μου, είπαμε.
0: Συγγνώμη, τόσο national geographic.
1: Θα υπάρχουν λογικά. Η λογική μου είναι ότι θα υπάρχουν. Άκου τώρα τι ρώτησε. Δίδυμα ζώα, αν υπάρχουν.
0: Μ' αρέσει να το δω.
1: Θέλω να το δω. Σίγουρα υπάρχουν. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν. Ναι, υπάρχουν στο ζωικό βασίλειο. Μάλιστα, χωρίζονται και αυτά σε μονοζυγωτικά και διζυγωτικά. Αυτά που είναι, που είναι στον ίδιο σάκο και άλλα που είναι καθένα στο σάκο του.
0: Λοιπόν,
1: καθένα σπίτι του που λέμε.
0: Ο Γιώργος Λιάγκας έδωσε τα χέρια με τον Αντένα και του είπαν μπράβο, είσαι ο καλύτερος. Πάει για του χρόνου για σεζόν με διπλή εκπομπή, παρακαλώ. Θα ξεκινάει 10 το πρωί και θα κρατάει η εκπομπή του λιγότερο μέχρι τις 12.30 και θα έχει και μετά μεσονύχτιο talk show.
1: Καλά,
0: Γιώργος Κερνά, Γιώργος Μήνη.
1: Δεν είχε κάνει ένα talk show και δεν είχε πάει και πολύ καλά πριν κάτι χρόνια.
0: Νομίζω ότι είχε πλακωθεί, ότι είχε γίνει κάτι.
1: Μπράβο,
0: που μιλούσε λίγο περίεργα και άντια και φιλιά στο σπίτι.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Τάκης και Μπούκλης.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: Τότε

0: λουκουμάδες.
1: Πω, μπορώ να κάνω λουκουμά τώρα. Όχι έναν.
0: Τι?
1: Μια μερίδα.
0: Το τρώγεις και κατευθείαν.
1: Εύκολα με σοκολάτα.
0: Έλα, έλα.
1: Όλο πράγμα με σοκολάτα.
0: Καλά,
1: με μέλι.
0: Πήγα σε κάτι γενέθλια και είχε φτιάξει πάρα πολλά γλυκά ο Στέλιος Παρλιάρος. Λέω, φτιάξε μου κουτί για το σπίτι.
1: Και πες κανένα γλυκό.
0: Από τρουφάκια μέχρι τούρτα που είχε ανανά και περίεργα φρούτα.
1: Ναι, αυτά δεν μ' αρέσουν, Παναγία μου. Τα εξωτικά φρούτα στα γλυκά.
0: Δεν σ' αρέσει.
1: Τα φρούτα με τα φρούτα και τα γλυκά με τα γλυκά.
0: Έλα μωρέ και εσύ τώρα. Τα φρούτα με τα φρούτα και τα γλυκά με τα γλυκά.
1: Τι μου λέει το φρούτο στο γλυκό μου. Το γλυκό μου πρέπει να έχει κρέμα, σοκολάτα, τέτοια πράγματα.
0: Γιατί συγγνώμη δεν έχεις φάει κρέας με μαρμελάδα.
1: Άλλο αυτό.
0: Για τι
1: το
0: άλλο.
1: Γλυκό μου λέω.
0: Το γλυκό σου με γλυκό σου και το φαγητό
1: δεν,
0: σου.
1: Δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει το φρούτο τώρα. Α πούμε αν έχουν φέρουν μια τούρτα που έχει πάνω φράουλες, θα βγάλω τις φράουλες και έξω να τρώω.
0: Α, δεν πας καλά.
1: Δεν μπορώ, μπερδεύομαι. Νομίζω ότι δεν τρώω φρούτο. Ότι τρώω φρούτο. Ότι μου έχουν κόψει φρούτα να βγει με η γιαγιά μου να πάω.
0: Παιδί μου, όλα μέσα στο ίδιο στομάχι όπως λέει και η μαμά μου μπαίνω.
1: Δεν μου χαλάει το γλυκό.
0: Να.
1: Το φρούτο μπροστά στο γλυκό είναι πιο ξινό. Όσο γενικό.
0: Για αυτό είναι ωραίο, σπάει.
1: Δεν θέλω να σπάει. Τι να σπάει. Γλυκό θέλω να φάω. Τι να σπάσει η γλυκύλα.
0: Γλυκό του κουταλιού τρως.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν είναι γλυκό με.
1: Το ξέρω ότι είναι γλυκό του κουταλιού. Δεν είναι σοκολάτα που μου έχουν μπλέξει μέσα από τη φράουλα.
0: Δεν το πιστεύω. Λικέρ πίνεις.
1: Σπάνια αλλά πίνω.
0: Με φρούτα πίνεις λικέρ φρούτων.
1: Πίνω.
0: Έχει α πούμε λικέρ ρόδι.
1: Δεν το έχω πιει λικέρ ρόδι.
0: Τι έχει πιει.
1: Δεν θυμάμαι τι έχω πει. Δεν
0: ωραία.
1: Θυμάμαι τι φρούτο είναι αυτό που έχω πει, αλλά πίνω λικεράκι.
0: Η μαμά σου έπινε λικέρ. Τότε ήταν η εποχή των λικέρ των μαμάδων
1: μα. Βερμούτ πίνανε.
0: Βερμούτ. Συγγνώμη τώρα, οι γυναίκες στα τσάγια. Τι γίνεται εδώ, ρε παιδιά.
1: Τι να γίνει.
0: Οι γυναίκες στα τσάγια πίνανε και ένα
1: δεν
0: λικεράκι.
1: Δεν
0: έπινε
1: λικέρ, όχι, δεν πίνανε. Στα δικά μας τσάγια.
0: Ναι.
1: Όχι. Αλλά πίνανε το βράδυ όταν, ερχόντουσαν να πίνουν ένα ποτάκι. Πίνανε βερμουτάκι. Το θυμάσαι το βερμούτ.
0: Αυτό το αραιώνανε με τίποτα.
1: Ήτανε... ήταν έτοιμο, βερμούτ.
0: Ναι.
1: Ναι. Και δεν είχα δοκιμάσει, δεν ήταν άσχημο.
0: Και καμπάρι δεν είχε εκείνη την εποχή.
1: Το βερμούτ, κάτσε να δω λιγάκι.
0: Πήρανε πάρα πολύ ουίσκι εκείνη την εποχή. Βερμούτ και τι άλλα, λικέρ. Και δεν θυμάμαι τι άλλα ποτά.
1: Λοιπόν, το σπιτικό βερμούτ είναι αρωματισμένο, ενισχυμένο κρασί. Για να φτιάξετε ένα κλασικό γλυκό βερμούτ σε μία μέρα, συνδυάζεται ξηρό, λευκό κρασί με ένα μείγμα από βότανα και μπαχαρικά κλπ. Όπως αψηθιά, φλούδες, ασπιριδετόλ και κανέλα. Τα βράζετε για να απελευθερωθούν τα αρώματα, τα αφήνετε να μουλιάσουν και συνέχεια τα δυναμώνετε με μπράντι ή σέρι. Το φτιάχνεις και μόνος σου, αλλά νομίζω
0: τώρα
1: ότι...
0: σιγά μην φτιάξω βερμούτ μόνη μου.
1: Ναι, λέμε ρε παιδί μου, με μία ελιά.
0: Αχ, τι ωραία.
1: Με μία ελιά.
0: Και είναι σε ποτήρι τι, αυτά τα ανοιχτά ποτήρια.
1: Νομίζω ότι ήταν...
0: ή μαρτίνι.
1: Νομίζω
0: αυτά.
1: Ότι ήταν σωλήνας.
0: Σωλήνα.
1: Ναι. Ήταν ψηλά, σαν αεροπότηρα ήταν. Καλά, λεπτά.
0: Και έπινε η μαμά σου, τι άρεσε.
1: Τα θυμάμαι εγώ σε πάρτι
0: που
1: κάνανε
0: η μαμά
1: σπίτι.
0: Σου.
1: Σε τι αλκοόλ. Ποτήρι. Χαμηλό ποτήρι, ποτήρι Μαρτίνι λέει εδώ. Με πάγο. Όχι, εμάς τα πίνανε σε ποτήρι σωλήνα.
0: Είχε ελιά.
1: Είχε ελιά. Από πάνω ήταν η ελιά σε αυτογλυφίδα και πιανόταν το ποτήρι. Κατάλαβες.
0: Έλα.
1: Ναι.
0: Να σου πω, η μαμά σου έπινε.
1: Όχι, έπινε κοινωνικά, δεν έπινε.
0: Ο μπαμπάς σου?
1: Ούτε ο μπαμπάς μου. Μπύρα, μπορεί να έπινε ο μπαμπάς μου σπίτι καμιά μπύρα με το φαγητό. Αυτό. Ή να έπινε ρετσίνα κουρτάκι κάθε μέρα γιορτή.
0: Πάνα αυτό. Χτυπούσε στο κεφάλι, παιδιά.
1: Ναι,
0: είναι
1: θα
0: πολύ
1: εγώ
0: περίεργο.
1: Να δοκιμάσω. Εγώ ήθελα να
0: δοκιμάσω. Ουζάκι δεν έπινε.
1: Η μαμά μου έπινε ουζάκι, τη άρεσε πάρα πολύ.
0: Με τι φίλε τη.
1: Ναι, ναι, πάρα πολύ. Αλλά το αραίωνε αυτό δεν ήταν ουζο, αυτό ήταν νερό με. Άντε και δύο στάχωνε σούζο. Το αραιώνε πάρα πολύ. Και ήθελα να δοκιμάσω κι εγώ, όχι μεγάλη πια.
0: Στα κύθυρα.
1: Ναι, γενικά. Και ενώ μου αρέσει τόσο πολύ η μυρωδιά του, τρελαίνομαι. Και μου αρέσουν και οι καραμέλες σούζου πάρα πολύ. Δεν.
0: Είναι πολύ βαρύ ποτό.
1: Δεν την παλεύω. Δεν μου αρέσει και γευστικά το ποτό.
0: Να.
1: Ενώ μου αρέσει το ούζο που να το μυρίσει σε φαΐ, να το νιώσει σε φαΐ, να το νιώσει, να το φας καραμέλα, μου αρέσει. Και η μυρωδιά του είναι συγκλονιστική. Αλλά σε ούζο. Αλλά είναι όμως καλοκαίρι, παιδί μου.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι,
1: το παλιό ήξερα καλά. Ναι.
0: Να σου πω.
1: Με το μεζεδάκι, είναι ωραία.
0: Έχετε ωραία ουζέρι στο ακίθυρα.
1: Έχουμε, ναι. Έχουμε
0: εμείς
1: στην Καρίστο
0: έχουμε πολύ ωραία μεζεδοπολία.
1: Ναι, μεζεδοπολίο. Είναι που
0: ουζάκια που έχουν και τα χταποδάκια τα οποία αλλιάζονται.
1: Ναι.
0: Έχετε τέτοια.
1: Πολύ ωραία, ναι.
0: Παιδιά, αν δεν είναι αυτό ελληνικό καλοκαίρι, πες μου τι.
1: Αυτό είναι το καλύτερο.
0: Ε?
1: Προχθές άκουσα και τον πρώτο διτζίκι. Άντε λέω, μπράβο. Δεν έχω, έχω καιρό να ακούσω την Τζίκη φέτος. Δεν έχω ακούσει, δεν είχα ακούσει ακόμα. Την Κυριακή άκουσα που ήμουν στο σπίτι κάποιο.
0: Βαριούνται τα τσιτζίκια.
1: Μα έλαντε.
0: Στα βόρεια ήτανε.
1: Όχι, κάτω νότια.
0: Α. Λοιπόν, είδα παιδιά ένα μηχανάκι στον δρόμο που φορούσε μια ειδική στολή και ήταν ντυμένος γάτα.
1: Τι εννοείς?
0: Φορούσε ένα κράνος που είχε δύο αυτάκια.
1: Α, το έχω δει και εγώ αυτό.
0: Και φορούσε και ένα πράγμα μπροστά, ένα μαύρο πράγμα, το οποίο πρέπει να ήταν και αυτό κάτι περίεργο.
1: Όχι, εγώ έχω δει.
0: Κορίτσι έχεις δει ή αγόρι?
1: Έχω δει και κορίτσια και αγόρια που είναι ντυμένα κανονικά με τα ρούχα τους.
0: Ναι.
1: Και έχει αυτάκια το κράνος.
0: Αχ, πολύ μου άρεσε παιδιά.
1: Ναι. Τι να πω κι εγώ.
0: Τι? Για άντρας φαίνεται περίεργο.
1: Όχι, ούτε για τότε για γυναίκα μου. Εντάξει, βαριέμαι.
0: Ναι.
1: Και τι αν έχω δει και στα αυτοκίνητα ουρά. Το έχεις δει αυτό? Κουνάνε μια ουρά, γούνινες αυτοκίνητα.
0: Α, δεν το έχω δει.
1: Βεβαίως.
0: Αχ, τι ωραίο.
1: Αυτό έχει πλάκα. Κουνάνε μια...
0: Σε μικρά αυτοκινητάκια, φαντάζομαι.
1: Σε μικρά. Είναι μια ουρά, γούνινες. Θυμίζει γάτα, σουρά.
0: Συγγνώμη, και πώς την πιάνουνε?
1: Τι εννοείς πώς την πιάνουνε?
0: Πώς την πιάνουν στο αυτοκίνητο την ουρά? Η ουρά, λες, είναι του αυτοκινήτου.
1: Παιδί μου, είναι μια ουρά που είναι αυτοκόλλητη.
0: Αυτοκόλλητη.
1: Ναι, την κολλάνε, την κολλάς πάνω. Και αυτή όπως κινείται το αυτοκίνητο πηγαίνει δεξιά-αριστερά. Και είναι στην σου κουνάει την ουρά όταν μπροστινό αυτοκίνητο.
0: Πολύ ωραία, πολύ πλάκα. Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: τώρα που λες έτσι, να σου πω ότι παρακολουθώ.
1: Έβαλε σκούπα το παλικάρι, δεν ξέρω τι είναι.
0: Κάθε μέρα
1: το κάνει αυτό.
0: Κάθε μέρα ο ηχολήπτης μας βγάζει σκουπίδι, σκουπίζει, σφουγγαρίζει, κάνει τα πιάτα, ρίχνει εδώ πέρα.
1: Τυχερή ειρήνη, βρε, τυχερή ειρήνη.
0: Ναι,
1: τέτοιο αυτό... αγώ έρχεται εδώ κατάσταση.
0: Ναι, ναι, πρόσεξε. Αυτό δεν ξέρω αν είναι τυχερό. Πιάνει το τυχερό, αλλά αρχίζει και γίνεται και άτυχο από την άλλη. Είναι του στυλ ρεμούλα, σήκωσε τα πόδια σου, σφουγγαρίσω από κάτω κλπ. Την ώρα που
1: είναι
0: σαν αναγκαστικό,
1: δηλαδή. Είναι
0: ναι, είναι τώρα. Ναι, είναι μια συνήθεια.
1: Είσαι μια συνήθεια που έχει πια περάσει.
0: Είσαι ένα λάθος τόσο μακρύ.
1: Και εγώ έχω ένα ψυχαναγκαστικό με την καθαριότητα. Πρόσεξε όμως τι.
0: Τι.
1: Εκεί που δεν θα βλέπει κανείς ότι μπορεί να είναι βρώμικα. Έχω τέτοια ζόρια έχω εγώ. Δηλαδή μπορεί το τζάμι να μην βλέπεις έξω.
0: Ναι.
1: Έτσι, αλλά λέω ένα παράδειγμα. Ο φούρνος που με το χρησιμοποιούμε.
0: Ναι.
1: Έτσι, πρέπει να λάμπει. Το τρελού.
0: Καλά, μπορεί να είναι καθαρό.
1: Ναι, ναι, να είναι καθαρά να πράγματα. Ρε παιδί μου που δεν θα ασχοληθεί ποτέ κανένας να το τσεκάρει. Να το ξέρω εγώ. Δεν είμαι βλέπει το ότι βλέπει πεθερά. Είμαι του ότι δεν βλέπει πεθερά.
0: Δεν ξέρω, Παναγία, έχεις φούρνο. Δηλαδή, συγγνώμη, καθαρίζεις το φούρνο ακόμη και αν δεν έχεις.
1: Έτσι,
0: δεν
1: καθαρίζεις, το καθαρίζω τίποτα. Τώρα λάμπει, λάμπει.
0: Ναι, για πόσο καιρό λάμπει? Και πριν ξαναβάλεις να μαγειρέψεις, θα το ξανακαθαρίσεις?
1: Όχι, γιατί δεν πρόκειται να μαγειρέψεις το φούρνο, αλλά άμα μαγειρέψω,
0: ναι,
1: άμα ψήσουμε κάτι στο φούρνο.
0: Μετά, το θες καθαρό.
1: Μετά θα το γλύψω πάλι. Σαν έχω ψήσει, σαν άψει ένα μήνα.
0: Εντάξει, ο φούρνος θέλει καθαριότητα.
1: Ναι, γενικά αυτά που δεν τα βλέπουμε πολύ. Μπορεί μια γωνία.
0: Λοιπόν, εγώ όταν ήμουν μικρή ήμουν πάρα πολύ υποχόντρια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή χειρότερη εδώ πέρα από τον Παναγιώτη. Αλλά επειδή έκανα πολλά περίεργα ταξίδια στην Ινδία, στα αυτά, άρχισε να βάζω νερό στο κρασάκι μου και λέω: κοίτα τι ωραία που ζουν και αυτοί με λίγο μπίχλα. Κοίτα τι ευτυχισμένοι που είναι. Κοίτα τον άλλον τον άπλητο πώς χαμογελάει. Τύφλα να έχουν οι δικοί μας οι παστρικοί.
1: Με βρέπω σε ανοίγει το μυαλό το ταξίδι. Καλύτερη.
0: Λοιπόν, και λέω: εντάξει, χρειάζεται καθαριότητα για να μην αρρωσταίνουμε κλπ. Αλλά από ένα σημείο και μετά.
1: Ήσα μέχρι να μην αρρωστήσουμε εκεί μέχρι να είναι εκεί.
0: Πολύ ωραία. Τι να σου πω, το ποντικάκι από την πολυκατοικία μας κάποιος το εξαφάνισε ευτυχώς.
1: Ναι, καλά έκανε.
0: Δεν μπορούσα, σαν παιχνιδάκι ήταν τόσο.
1: Ναι, μωρέ.
0: Τι?
1: Το χαϊμένο και αυτό, αλλά είναι και συχαμένο. Χαϊμένο και
0: ωραία,
1: συχαμένο. Τι να κάνω,
0: ωραία,
1: ήταν, ωραία, αλλά δεν μπορώ να κάνω παρέα.
0: Δεν ήταν τα μεγάλα τα συχαμένα.
1: Ναι, αλλά μια ουρίτσα στα καλώδιο.
0: Ήταν μια λεπτή ουρίτσα. Κάτσε πια.
1: Πρέπει να μας περιγράψεις το πτώμα τώρα, εσύ.
0: Ναι, ήταν εξαπλωτός, λες και έβλεπε το τρίτο όνειρο. Ναι, και τα μυρμηγκάκια μόνο δίπλα του έδειχναν ότι κάτι δεν πάει καλά.
1: Μωρό ήταν αυτό, μάλλον.
0: Μωρό. Ήτανε μωρό. Ο γάτος έχει εξαφανιστεί ο γάτος μετά την επιτυχία αυτή. Μετά το τρίποδο που έστειλε στην πολυκατοικία, που έριξε στην πολυκατοικία, έχει εξαφανιστεί.
1: Α, με το ξέρετε, το γατάκι.
0: Όχι.
1: Κάπου θα είναι. Λοιπόν, αχ! Βγάλανε όλοι για τον πατέρα τους, γιατί είναι του πατέρα και δεν έμεινε από το χώρο. Λείπει ο Μάσα Ψαρακοστή, Κίμπερλι Γκυλφόρ για τον μπαμπά της. Θα σε κρατώ σαν θησαυρό το χρόνο που, που περάσαμε μαζί.
0: Ναι, το είδα.
1: Ναι. Με τα νέα εκεί πέρα στην οικογένεια του Μπέκα, μωρέ μου.
0: Τι έγινε πάλι?
1: Είδες, όλα τα σόγια έχουν προβλήματα. Έχουν και μικαβατζίεδες.
0: Αυτοί λοιπόν, έχουν πολύ καιρό, η αλήθεια είναι.
1: Πολύ παιδιά, ο γιος έχει ρίξει μαύρη πέτρα, τον έχει.
0: Αυτή είναι κοτρώνα, δεν είναι πέτρα. Πετραδάκι, πέτραδάκι.
1: Τον σέρνει η νύφη, η νυφίτσα.
0: Από στο στρίγκα, από τη στρίγκα.
1: Βέβαια, τα έχουμε ξαναπεί, τα κάνει το. Το κακό το ξεκίνησε η Βικτόρια. Ναι. Ήθελε να χώσει τη μητόγκα της παντού. Να χώσει τη μύτη της παντού, παιδιά. Μην χώνετε τη μύτη. Θα έρθει το ζευγάρι να αποφασίσει μόνο του. Τι θα κάνει.
0: Αν πληρώνει ο πληρών και ο μιλών.
1: Εντάξει, και ο πληρών πρέπει να και αυτός να μην μιλάει.
0: Ναι.
1: Απλά να λέει: εγώ διαθέτω τόσα πάρατα και κάνε τα κουμάντα σας.

0: Max FM 93.4.
1: 1, 2, 3, 4. 1.

0: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Max FM 93.4.
2: Για να

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
2: Max FM

0: ώρα είναι 5.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
0: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολιετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

pissed off from the beginning. Find yourself four keys.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Γεια σας παιδες. Γεια σας.
2: Ελάτε παιδες. Στα παραπολιτικά 90,1. Ξεκινάμε τα ημερολόγια καταστρώματος. Παρέα με τον Αντώνη Πρέκα. Ένα ταξιδάκι αναψυχής και πολιτισμού. Για της Ελλάδος τα παιδιά του χθες και του σήμερα. Για τον Στράτο Διονυσίου, απλά Στράτο, που πέθανε όταν το ημερολόγιο έγραφε 11 Μαΐου του 1990.

10 χρονών, 11 χρονών παιδί, πήγαμε Θεσσαλονίκη, οικογενειακός. Από γονείς πρόσφυγες. Πήγαμε στη Θεσσαλονίκη, εγκατασταθήκαμε και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, πιο μπροστά είχα ορφανέψει από πατέρα, ας πούμε, και αναγκάστηκα πλέον να βγω στη δουλειά από πιτσιρίκος. Έκανα ό,τι είδος δουλειά δηλαδή μπορεί να κάνει ένας εργάτης, την έκανα και εγώ, ας πούμε. Ξεκίνησα με το καλαθάκι. Ξέρω εγώ που λέγα διάφορα πράγματα, ας πούμε, καραμέλες, μπισκότα, ξέρεις, τέτοια πράγματα, ας πούμε. Μεγαλώνοντας έκανα ό,τι φανταστείς, ας πούμε, για να βγάλω το μεροκάματο. Λοιπόν, βέβαια, είχα τη μανία να γίνω τραγουδιστής, γιατί είχα τη φλεύα αυτή, ας πούμε, από τους γονείς μου, γιατί τραγούδαγε και ο πατέρας μου και η μάνα μου, βέβαια, ερασιτεχνικά, όχι επαγγελματικά, αλλά τραγούδησαν πάρα πολύ ωραία, ας πούμε, και ακούγοντας τους γονείς μου, εγώ πήρα, βέβαια, τη

παντρεύτηκα μικρός. 18-19 χρονών, ας πούμε, είχα και το πρώτο παιδί, ας πούμε, εγώ. Λοιπόν, και τους εγκατέλειψα στη Θεσσαλονίκη, τους λέω πάω για ένα μήνα στην Αθήνα, να δω, ας πούμε, αν μπορώ να τα καταφέρω για δίσκο, δηλαδή να γίνω τραγουδιστής πλέον, ας πούμε, του δίσκου. Πήγα σε κάποια εταιρεία, μεγάλη εταιρεία, ας πούμε, ξέρω εγώ, με ακούσανε και τους άρεσε. Και μετά είπα το πρώτο τραγούδι της καριέρας μου, δηλαδή το «Δεν είμαι ένοχος». Θέλω να σου τραγουδήσω λιγάκι, ας πούμε. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι ένοχος, μα ποιος θα με πιστέψει, ζητά να με δικάσουνε χωρίς να έχω φταίξει. Καταδικάστε με, να δω τι θα κερδίσετε, μια μάνα δίχως γιο, ναι.

0: αυτό το τραγούδι τότε ήταν που δικάσανε το τζαζ μας στην Αμερική, το οποίο και το σκοτώσανε βέβαια, και πήγαινε πρώτα στα πρατήρια τότε ας πούμε και ζητάγανε το τραγούδι του Τσέσμαν. Και μάλιστα συγκεκριμένα όταν κυκλοφόρησε το τραγούδι, έγινε μεγάλη επιτυχία, λέγανε ότι το τραγουδάει ο Κατσατζίδης.
1: Δακρύστε δεσμοφύλακες κι εσείς κελιά ραγίστε, αχ, αχ.
0: Και τότε εκείνη την εποχή με σορανούσε ο Καζαντζίδης, δηλαδή ήταν ό,τι έλεγε ας πούμε ήταν και σουξέ. Ο Καζαντζίδης, ο Καβαλάς, ο Αγγελόπουλος, ο Περπινιάδης, ο Ζαγοραίος, ήταν αυτοί οι τραγουδιστές ας πούμε τότε. Βέβαια εμένα από αυτούς όλους με απασχολούσε μόνο ο Καζαντζίδης δηλαδή. Και συγκεκριμένα τότε ο Ζαμπέτας ήθελε να με πάει σε κάποια άλλη εταιρεία, γιατί μου λέει εκεί είναι η λύκη και θα σε φάνε, και εγώ λέω δεν πειράζει, θα τυχωθώ κι εγώ εκεί και ό,τι γίνει. Τώρα το θάρρος, εγώ πίστευα στον εαυτό μου πολύ ας πούμε, και πήγα στην εταιρεία αυτή που ήταν ο Καζαντζίδης. Και αποδείχθηκε ότι ας πούμε τα κατάφερα, έκανα μεγάλες επιτυχίες. Έκλωτε μετά, δεν ξέρω ποιοι ήταν βέβαια οι λόγοι, κάποια στιγμή ο διευθυντής της εταιρείας αυτής μου έβαλε και υπόγραψε ένα συμβόλαιο για 5 χρόνια, ότι είμαστε ευχαριστημένοι από σένα κτλ. Και κάνω ένα συμβόλαιο για μια 5ετία και με ρίξανε στον κάλο.

Στην αρχή, ας πούμε, που βγήκα εγώ στη δουλειά, τραγουδούσαμε, να πούμε, σε μαγαζιά β' και τρίτης διαλογής, δηλαδή. Αν τα συγκρίνω με τα σημερινά μαγαζιά, δηλαδή. Θυμάμαι συγκεκριμένα ότι μια εποχή τραγουδούσαμε με αυτά τα λουξ, το φως. Δεν είχαμε ρεύμα και έκαναμε τα λουξ αυτά. Ύστερα, το πάλκο το φτιάχναμε από διάφορα, ας πούμε, πέραμε τα καφάσια από τις μπύρες, από αυτά, και στείναμε το πάλκο και εκεί πάνω βάζαμε τις καρέκλες και πηγαίναμε έτσι, μέρα που τραγουδούσαμε, δηλαδή. Λοιπόν, σιγά σιγά να πούμε, αναδύγαμε και ήρθαμε στα μαγαζιά αυτά.

0: Άλλος δεν χαλάει μία. Εγώ χαλάω λεφτά. Ξέρω πότε χαλάω. Φεύγουν εδώ, εκεί. Έχω και πολλά αυτά, ας πούμε. Πώς το λένε.
1: Καραβέρια.
0: Ναι, έτσι. Πώς το λένε, κανάσι. Όχι έξοδα.
2: Όχι, έχει ορισμένα πάθη, ας πούμε. Τα οποία με την καλή έννοια, βέβαια.
0: Δηλαδή θα πάω και στην Λέσκη, θα πάω και στον υπόδρομο, θα πάω. Δηλαδή εντάξει, με, τη, ναι. με την καλή έννοια.
1: Αυτά όμως παίρνουν και κέρδη.
0: Όχι. Ο Πέζον λέει χάνει και ο Πίνον μεθάει, πώς το λένε.
1: Δεν
0: υπάρχει περίπτωση να κερδίσεις στα τυχερά παιχνίδια. Θα σε γλυκάνει μια, θα σε πικράνει 10. Έτσι δεν θα είναι.
2: Σίγουρα.

μεγάλος έρωτας της ζωής μου είναι το τραγούδι για μένα. Αυτό γνώρισα από μικρό παιδί και με αυτό παλεύω. 25 χρόνια μέσα στην Αθήνα, τραγουδάω συνέχεια στον κόσμο μπροστά. Εκατομμύρια κόσμος γλεντήσανε μπροστά στα μάτια μου, τους γλέντησα. Τους έχω αφήσει να πούμε ένα... κάτι να θυμώνται. Σαν νέοι, σαν αραβωνιασμένοι, παντρευτήκανε, κάνανε οικογένειες και ακόμα εξακολουθούν και με αγαπάνε.

πιστεύω στον εαυτό μου πολύ. Τώρα αν είμαι είδωλο της πίστας, αυτό το ξέρει ο κόσμος. Εγώ τι θα πω. Όταν νυχτώνει, αρχίζει η ζωή από τότε για μένα. Μ' αρέσει, ας πούμε, που δείχνουν την αγάπη τους, ας πούμε. Και με φωνάζουν έστω και στον δρόμο να με δουν, ας πούμε. Γεια σου μεγάλε, ξέρω εγώ. Αυτό με ικανοποιεί. Τώρα τον αφουνάζουν βασιλιά ή πατριάρχη ή έτσι αλλιώς. Αλλά αυτό το γεράκι της πίστας, ας πούμε, είναι ένα πλατσούγκλα, ας πούμε, που το βγάλαν άλλοι. Δεν το βγάλα εγώ δηλαδή. Σεβάστηκα τον κόσμο πάρα πολύ. Όπως και ο κόσμος με αγάπησε και αυτός με ενέδυσε. Και εγώ με τη σειρά μου κάθε σεζόν, κάθε χρόνο προσπαθώ να κάνω κάτι πιο καλό για να...

επηρέασαν, ας πούμε. Ούτε τα λεφτά, ούτε η δόξα. Απλώς έμεινα όπως ξεκίνησα από τη Θεσσαλονίκη και ήρθα εδώ, ο ίδιος είμαι. Όσοι με ξέρουν από παλιά, πρέπει να το διαπιστώσουν.

0: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. TheFashionBible.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

ενθύμια της ζωής του θα τα αφηγηθεί αμέσως μετά ο Στράτος Διονυσίου. Ακούτε την εκπομπή «Ημερολόγια καταστρώματος», τα αφιερωμένα στον Στράτο Διονυσίου. Στο μικρόφωνο είναι ο Αντώνης Οπρέκας. Αδιάφορον το ενδιαφέρον είναι ότι μαζί μου στο στούντιο είναι η όνομα και πράγμα Αγγελάκη Χριστίνα το μικρό. Χριστίνα μου, φιλιά. Είχα πολύ καιρό να σε δω στον αέρα και πολύ χαίρομαι. Λοιπόν, συνεχίζουμε το αφιέρωμα ακούγοντας λοιπόν τον ίδιο το Στράτο να μιλάει για τη ζωή του, για τις δυσκολίες που πέρασε, για το ότι μπήκε μικρός στον Τωρό, ευτύχησε να κάνει βέβαια τρία παιδιά, τον Άγγελο, την Τασούλα, το Στέλιο και τον Διαμαντή. Οι τρεις οι άντρες της οικογένειας συνέχισαν την ιστορία του στο τραγούδι, αλλά να μην μιλάω εγώ, να ακούσουμε το ηχητικό, το οποίο, τα οποία μάλλον ηχητικά σήμερα είναι τα μεν από την εκπομπή, μια εκπομπή του Γιώργου του Παπαστεφάνου στην δημόσια τηλεόραση, από μια άλλη της Βίκης Μιχαλολιάκου και από μια ζωντανή ηχογράφηση πάλι στην δημόσια ραδιοφωνία σε εκπομπή της Σοφίας Μιχαλίτση. Πάμε, Χριστίνα μου, πάμε.

παιδιά, όλη η ζωή, η παιδική μου, να πούμε, ηλικία ήταν περιπετειώδης. Γεννήθηκα στην Ιβίδα, στο νομό Σερών δηλαδή, το 1935, λέω και τα χρόνια πειράζει. Εκεί γνώρισα σε καταστάσεις, ας πούμε, δύσκολες. Ήρθε το 41, ήταν οι Γερμανοί, ήταν οι Βουλγάροι, τα κομματασφαλεία, ξέρω εγώ, όλα αυτά. 41, πίνες αυτά.

Ο πατέρας μου ήταν στην Ιγρήτα, στη γεωπονική, μέσα στα χωράφια, στα στάρια αυτά εκεί. Τέτοια ήταν η δουλειά του. Και ο πατέρας μου και η μάνα μου ήταν φοβεροί στη φωνή, χωρίς βέβαια να κάνω κανένα επάγγελμα. Μέχρι αυτή τη στιγμή στα αυτιά μου ακούω τον πατέρα μου, που ήταν καταπληκτικός δηλαδή.

Όταν κάπως μεγάλωσα, έφυγα και πήγα Θεσσαλονίκη. Ο πατέρας μου, όταν πήγαμε στη Θεσσαλονίκη, είχε πεθάνει. Στη Θεσσαλονίκη, όταν πήγαμε, ήμουνα ήδη. Είχα βγάλει μόνο την τελευταία τάξη του δημοτικού, θυμάμαι, ας πούμε. Εκεί έμεινα, ήσαμε τώρα δηλαδή. Βασικά, γνώρισα τη Θεσσαλονίκη εγώ σαν πατρίδα μου. Έπρεπε και εγώ κάτι να κάνω. Πήρα ένα καλαθάκι και το γέμιζα διάφορα πράγματα μέσα, ας πούμε, ξέρω εγώ, λουκούμια, καραμέλες, τσιγάρα, αυτά. Και μέσα στα στενά της Θεσσαλονίκης πουλάγα αυτά τα πράγματα, να πούμε, και την έβγαζα. Η μάνα μου πια βγήκε για τη δουλειά, να πούμε, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δούλευε καταρχήν, δούλευε σε καπνό μάγαζα. Και σε διάφορες άλλες, ας πούμε, δουλειές γυναικείες, να πούμε. Φτώχεια, σου λέω, πέρασαμε ένα σχήμα, να πούμε. Πια είχα σκληραγωγηθεί. Θέλοντας μην, να πούμε, είχα σκληραγωγηθεί.

0: ήμασταν μια παρίτσα να πούμε φίλοι. Ένας έπαιζε μπουζουκάκι, ξέρω εγώ, κιθάρα. Εγώ ήμουν τραγουδιστής της παρέας. Και κάναμε μόνοι μας κάτι κάψεις, ας πούμε, για μικρόφωνα και τέτοια, ας πούμε.
1: Αυτό σχεδιάζει.
0: Ναι, και πήγαμε σε διάφορες ταβέρνες. Γλεντάγαμε για εμάς, δηλαδή. Και ο κόσμος μας άκουγε, άρεσε, μας κερνάγανε. Ναι, ώσπου σιγά σιγά μαθαίστηκα στη Θεσσαλονίκη μέσα να πούμε στα μαγαζιά. Και όταν πήγαμε κάποιο βράδυ έτσι να γλεντήσουμε, το μαγαζί με ανέβαζε στο πάρκο απάνω για να τους βγάλω πρόγραμμα, τραγούδωσα. Ήμουν θα ήσκη, ήμουν γεννημένος, τέλειος.

0: μεγαλώνοντας, ας πούμε, άλλαξα για διάφορες δουλειές μετά, να πούμε. Τελευταία δούλευα σε κάποιο εμπορογραφτάδικο στη Θεσσαλονίκη. Στα ετοιμαζίδικα δηλαδή.
1: Δούλευαμε μαζί στο Βαλαωρίτου με συγκρού γωνία στο εργαστήριο του κυρίου Λουκά. Ήταν ένα εργαστήριο που κατασκεύαζε έτοιμα ρούχα. Και τον είχαμε στο σιδερωτήριο. Είχε ένα μπάγκο με δύο σίδερα παλαιά που ανάβανε φωτιά με κάρβουνα, τα οποία το πρωί ερχόταν νωρίτερα, τα ανάβαν, αρχίζανε, παίρνανε τα ρούχα, σιδερώνανε, ανοίγανε ραφές, εν συνεχεία το τελειώνανε, τα ανάβαν, αρχίζανε

συγγενήτους που καθόντουσαν και τρώγανε, έπαιρνε το δισκούπα αυτός και την έκανε μπουζούκι. Και διασκεδάζανε και πέρα πολλά άτομα στο γραφείο, διασκεδάζανε. Και ερχόταν το βράδυ, μας έλεγε, ω, σήμερα είπαμε εκείνο, σήμερα είπαμε τ' άλλο, τους έκανα και διασκεδάσανε, πήρα τη σκούπα, την έκανα μπουζούκι. Έλεγε, τι θα γίνεις βρε Στράτο εσύ αγόρι μου, αυτό θα σε κάνουμε, γύφτο θα σε κάνουμε, οι γύφτοι έχουν τα αυτά. Έλα μωρή μαμά, εγώ μια μέρα θα γίνω τραγουδιστής.

ήταν στον Τωρό, να πούμε, πολύ νέο παιδί και μετά από όλα αυτά, ας πούμε, που είπαμε, παντρεύτηκα και πολύ μικρός και είχα να αντιμετωπίσω, να πούμε, πλέον οικογένεια. Πήγα δηλαδή φορτίο στην πλάτη μου, που ήταν νωρίς ακόμα για μένα, να πούμε. Θυμάμαι ότι ήθελα να πάω εθελοντής στην αεροπορία, μου απέρριψαν τα χαρτιά. Οι λόγοι δεν ξέρω ακριβώς γιατί, ας πούμε. Ήθελα να τελειώσω πιο γρήγορα τη θητεία μου, ας πούμε, και αγαπούσα και την αεροπορία, να πούμε. Με απέρριψαν. Και αισθάνθηκα λιγάκι, ας πούμε, άσχημα, γιατί ένιωθα ότι ήμουν Έλληνας μέσα. Αυτός ο διαχωρισμός που υπήρχε, δηλαδή, δεν τον κατάλαβα ποτέ. Γιατί άλλοι και εμένα με απέρριψαν. Ποιοι ήταν οι λόγοι, ας πούμε. Κάτι μου έλειπε εμένα, δεν ήμουν σωστός Έλληνας, να πούμε. Μέτρησε και το θυμάμαι, γιατί μετά, ας πούμε, όταν πήγα φαντάρος, με ρίξανε στα πεζικά και εκεί στα πεζικά άρχισαν, ας πούμε, να πάλι να με έχουν από κοντά, να με παρακολουθάνε, να... Δεν ξέρω όλα αυτά γιατί. Έφυγα φαντάρος, άφησα τη γυναίκα μου, να πούμε, με τον Άγγελο, με τον άτο παιδί, και στο δεύτερο μήνα της θητείας μου φαντάρος γεννήθηκε η κόρη.

αυτός καλά τους θα έλεγε πως θα γίνει τραγουδιστής, το είπε και τα κατάφερε και μπόρεσε να παλέψει με του κόσμου τις αντιξότητες, να βρει εμπόδια, να του βάλουν εμπόδια, αλλά το ταλέντο σαν ηφαίστειο δεν μπορεί να κρατηθεί. Εκρήγνεται και αμέσως μετά, όσο χωρέσει από το τραγούδι αυτό, θα πάμε σε ειδήσεις με την Ιβάνα Γούτου και θα συνεχίσουμε.

0: Μητσοτάκη. Δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες, ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
0: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούκλης.
3: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω!
3: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
4: Έλα μαζί μου και σπάστο.
3: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
5: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

0: The station with the best music. Best music.
1: I love the music.
2: Η ώρα είναι 7:30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410-76100. Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

Και τώρα ένα μουσικό ημίωρο διάλειμμα με επιλογές από τον χώρο της jazz σκηνής, από το στούντιο 54 εδώ στον Max 93.4.

0: Rocks FM 93.4.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
4: The experience continues.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Α, το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. delta360.gr.
6: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
7: Bueno chicos, prepárense para hacer este bolero.

0: Επιλέγει ο Θοδωρής Παπαγιανόπουλος.
1: Η ώρα είναι 9. Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
3: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

σκοτισμένα παιχνίδια σε ενήλικα χρόνια, δάκρυα από κρεμμύδια, κεραστές σε χαρτόνια.

0: συγγράφονται στίχοι.
1: Max FM 93.4.

Rocks FM 93.3.

από Κηφισίας απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

Kiss FM

0: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Max FM 93.4.
1: Αφιέρωση με τα γουίνι στους φιλοσφιάλιδες.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: ώρα είναι μία.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.